Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

παιδί μες στην υπερβολή στα κράει επιθυμία. Θα πιω

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μάτια.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
0: www.novaradio.gr novaradio.gr.
4: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στις

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Master Tempo. Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Nova 9:31.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ι.Χ. επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταίοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι είναι αυτά, ρε! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ο Γιάννης Κατέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
11: Sky 100,3.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
15: 931.
10: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
6: Εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες της Ελλάδας και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τις νέες τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο και τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη συνόδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σε συνέντευξή του, στα νέο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 66χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Αθήνα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν χθες ισόπαλοι με σκορ 2-2 σε αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφι. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα αγκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας συνάντηση. Πιάσαμε ήδη 2 του μηνός, Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Και επειδή οι εκπομπές δεν αρχίζουν αν δεν πούμε ποιος είναι ο ηχολήπτης απέναντί μας, είμαι με τον Κώστα Σπανό. Δηλώνω ότι θα πορευτώ 2 ώρες με τον Κωστάκη σήμερα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα. Να πορευτείτε όλοι εν ειρήνη, να διεκπεραιώσουμε όλοι τις δουλειές μας και με το καλό το απόγευμα, το βράδυ, δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας και η κάθε μία, να καταλήξουμε στο σπίτι μας, στην εστία μας, στην θαλπορή μας, στο ησυχαστήριό μας, όπως το εκλαμβάνει ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, και η κάθε μία. Λοιπόν, και για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια και για σας αδέλφια, συμπατριώτες, συμπατριώτισες που μετικήσατε και ζείτε στο εξωτερικό και όλοι εσείς της ομογένειας που νιώθετε Ελλάδα, που μπορεί να είσαστε των μεθεπόμενων γενεών από τους προπάτορές σας που πήγαν σε εκείνον τον τόπο, στον όποιον τόπο κατοικείτε, αλλά και εσείς δεν αποκοπήκατε, μάθατε ελληνικά, θέλετε να έχετε σχέση με την Ελλάδα και... Κάνετε τα πάντα γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω και εγώ έναν τέτοιον φίλο. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτόν. Είναι ο φίλος μου από το Σικάγο. Λοιπόν, θα αναφερθώ σε αυτόν σε λίγο. Πάμε με τραγουδάκι σιγά σιγά, Κωστάκι μου.

0: ask me how.
1: Ο φίλος μου αυτός ονομάζεται Γιάννης Φωτόπουλος. Είναι καθηγητής ιστορίας. Ιστορίας της περίοδου του Ιησού. Λίγο πριν, λίγο μετά. Αρχαία, ύστερη αρχαιοελληνική ιστορία, ρωμαϊκή.
0: I guess they understand.
1: Αυτό διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο Θηλαίων έξω από το Σικάγο. Ο παππούς του έφυγε από το Άργος, όπως και ο παππούς της συζύγου του, της Ελένης, έφυγε και εκείνος από το Άργος. Οι παππούδες γέννησαν τους πατεράδες τους, οι πατεράδες γέννησαν τον Γιάννη και την Ελένη, αντάμωσαν στη διαδρομή της ζωής. Γέννησαν τον Δημήτριο και την Ευανθία και αναφέρομαι σε Αμερικανό πολίτη τρίτης γενιάς με ελληνική καταγωγή, με άψογα ελληνικά εννοείται και με δέσιμο στις ρίζες του Άργους και ευρύτερα της Αργολίδας. Με βαθύ δέσιμο κάθε χρόνο εδώ και τα παιδιά Αμερικανόπουλα με ελληνόπουλη ψυχή. Τι ωραίο πράγμα. Γνωριστήκαμε μέσω του Sky και υπερηφάνως νιώθω φίλος του και εκείνος για μένα.
0: And you love me too.
1: Έχω την βαθιά πεποίθηση και αίσθηση πάνω απ' όλα, πρώτα αίσθηση και μετά πεποίθηση, ότι οι σόφρονες άνθρωποι που θα εκλέξουμε κυβέρνηση μεθαύριο και πρωθυπουργό και θα επιλέξουμε πρωθυπουργό, δεν θα έχουμε ως γνώμονα την woke agenda η οποία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεύτερον, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η αμηχανία, η φοβία και η ανασφάλεια από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, σε κάθε τσίκ των ακροδεξιοφυλάδων της εκδήλωσης του Καπνεργοστασίου και του Αντώνη Σαμαρά, θα φοβάται και θα παθαίνει ιστερία η Νέα Δημοκρατία. Αν είναι έτσι, ας παραδοθεί από τώρα. Καλημέρα αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε και φίλε, πρωτίστως φίλε Σωτήρη Ξενάκη, με τον οποίο γνωριζόμαστε κοντά 3 δεκαετίες, μην πω και παραπάνω. Αλλά όλα αυτά μου βγάζουν τον χρόνο που τον έχω λίγο έτσι ένα ζητηματάκι με τον χρόνο, οπότε κοιτάμε πάντα μπροστά. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη μου? Και πάνω απ' όλα αεκάρα ολέ. Αυτό είναι που συνδέει. Πριν πάμε στο επόμενο κωστάκι, σιγά σιγά να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, κυρίες και κύριοι, για να τεκμηριώσω την άποψή μου πάνω σε αυτό και να προχωρήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί τα ουσιαστικά είναι στον Νίκο Φιλιππίδη και όχι σε αυτά που θα αφηγηθώ. Όμως επειδή τα διαβάζετε από εδώ και από εκεί, δεν θέλω να λέτε «Α, ο Άρης φοβήθηκε, δεν μας είπε κάτι». Κατά την δική. Όμως επειδή τα διαβάζετε από εδώ και από εκεί, δεν θέλω να λέτε «Α, ο Άρης φοβήθηκε, δεν μας είπε κάτι». Κατά την δική μου.

άποψη για το φίλο τους, τους βολεύει, δεν τους βολεύει, είναι μια δικό τους θέμα. Είπα προηγουμένως ότι εάν έχουν θέμα μπορούν να καταφύγουν για υποστήριξη είτε στον ψυχολόγο είτε στον ψυχίατρο, αλλά αυτό επαναλαμβάνω είναι δικό τους θέμα, δεν με αφορά εμένα, δεν μας καθορίζει, δεν φοβόμαστε, συμβιώνουμε και ζούμε όλοι οι άνθρωποι μαζί και κυρίως όλοι οι άνθρωποι είμαστε πολίτες του ελληνικού κράτους. Το οποίο ελληνικό κράτος εξυπηρετεί όχι μόνο εμένα που έχω αυτή τη γνώμη, ούτε εσένα που έχεις τη δική σου γνώμη, εξυπηρετεί τους πάντες. Άρα δεν καταλαβαίνω. Ένα πρακτικό ζήτημα που έχει να κάνει με το ISO και πολύ ωραία το διευκρίνησε ο Σόφρον Γιώργος Μουρούτης. Πήγα να πω Χρήστος γιατί είναι ο αδερφός του Γιώργου, ο οποίος είναι και αυτός φίλος μου και ζει στη Βουλγαρία. Ο Γιώργος Μουρούτης λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος στα χρόνια της αυτοεξορίας του Αντώνη Σαμαρά ήταν από τους λίγους ελαχίστους ανθρώπους οι οποίοι συναντούσαν τον Αντώνη Σαμαρά, από τους λίγους ελαχίστους που είχε επαφή μαζί του, είπε χθες το βράδυ στην εκπομπή του στο ΟΑΝ ότι στα χρόνια του Αντώνη Σαμαρά ως πρωθυπουργού καθιερώθηκαν τα ISO και μέσω αυτού του ISO προέκυψε αυτή η, πώς να το πω τώρα, αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία στο ΕΟΠΗ για να δηλώνονται οι άνθρωποι που παραλαμβάνουν φάρμακα. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται θέμα επειδή κάποιες δεξιοφυλάδες ακροδεξιές με εσάνς Πούτιν προκαλούν θέμα θέλουν να προκαλούν θέμα στη Νέα Δημοκρατία και έχουν βάλει τώρα μπροστά τον Αντώνη Σαμαρά και πηγαίνουν από πίσω του. Να υπενθυμίσω τι είπα χθες. Τα τελευταία δύο χρόνια ζήσαμε άνοιξη καλοκαίρι, φθινόπωρο χειμώνα, σε κάθε περίοδο με μία προσπάθεια να πέσει η Χούντα Κούλη. Στην αρχή ήταν το ξυλόλιο. Μιλάω για την περίοδο τέλος 24-25. Μετά ήρθε το καλοκαίρι του 25 οι πρώτες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήσαμε το 25 και 26 προς το 26 με το θα μπουν στη φυλακή οι μισοί υπουργοί της κυβέρνησης λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ διότι κάνει έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μετά ζήσαμε την ιστορία Κοβέση. Σε όλα αυτά από πίσω έμπαιναν μπροστά αυτά τα θέματα και από πίσω στοιχίζονταν όλοι εκείνοι επιχειρηματίες και όλος εκείνος ο κόσμος, όσος είναι αυτός ο κόσμος που ήθελε να ρίξει τη Χούντα Κούλη. Δεν έπεφτε όμως ο Μητσοτάκης, δεν λέει να πέσει. Τώρα λοιπόν όλοι στοιχίζονται πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα. Αυτό όμως γίνεται μέσα στο παιχνίδι της δημοκρατίας. Έτσι είναι στη δημοκρατία τα πράγματα. Όποιος θέλει σηκώνεται κάνει κόμμα, αν τα καταφέρει τα κατάφερε, μπαίνει στη Βουλή και μπράβο του, παίρνει και την κρατική επιχορήγηση και ζει λεβέντικα και ωραία με τα μύρια που όλοι μαζί τα δίνουμε από το φόρο μας. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει αυτός ικανότητες. Μπράβο, πολύ ωραία. Κοντζάμ κυβέρνηση δεν καταλαβαίνω γιατί παθαίνει tilt. Γιατί αυτοακυρώνεται, γιατί τρομοκρατείται σε αυτήν την ατζέντα που προωθεί η ακροδεξιά και δυστυχώς, κατά την άποψή μου, δυστυχώς, αλλά δικό του θέμα είναι τι εμένα θα ρωτήσει. Ο Αντώνης Σαμαράς πηγαίνει και αυτός από πίσω. Είναι λυπηρό για μένα, αλλά το τι είναι λυπηρό για μένα δεν σας ενδιαφέρει ή τι είναι χαρά για μένα. Συνεπώς, αντέδρασε μεν ψύχρεμα ο Άδωνης Γεωργιάδης, αντέδρασαν ψύχρεμα ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Ειρήνη Αγαπηδάκη, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται θέμα όταν στην κοινωνία μας ζούμε ποικιλία ανθρώπων που έχουμε ο καθένας το δικό του βιολί. Είμαστε όλοι πολίτες του ελληνικού κράτους και οφείλουμε να εξυπηρετηθούμε και είναι, εγώ δεν είμαι, πώς να το πω, και έχουν το δικαίωμα, όπως έχω εγώ δικαίωμα και το έχω και το χρησιμοποιώ να πω τη γνώμη μου, έχουν το δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως αν νιώθουν βολικά στο φίλο τους ή νιώθουν ή δεν νιώθουν στο φίλο τους ή ό,τι κάνουν που δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει το γεγονός, δηλαδή, να το πω και αλλιώς, δεν κινδυνεύει η κοινωνία μας ούτε η ελληνική οικογένεια επειδή παντρεύτηκαν κάποιες λίγες εκατοντάδες ανθρώπων ομόφυλοι έκαναν το γάμο τους μετά τον νόμο της Μητσοτάκη. Και καλώς έγινε, για να τελειώνει αυτή η ιστορία επιτέλους. Δεν κινδυνεύουμε, δεν θα πάθουμε κάτι. Είμαστε όλοι πολίτες του ελληνικού κράτους. Σύμφωνοι, αν μπορούμε να ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα. Δεν μπορώ να φανταστώ δε, και το κλείνω το σχόλιο, ότι οι σόφρονες άνθρωποι θα ψηφίσουμε για να βγάλουμε πρωθυπουργό με γνώμονα
την αγωνία μας για μια ατζέντα woke που δεν υπάρχει στην Ελλάδα.

0: ούτε επειδή θα μας δώσουν γραμμή κάτι ακροδεξιοφυλάδες οι οποίες προσπαθούν να χειραγωγήσουν τη δεξιά άποψη και κάποιοι άνθρωποι κάνονται και ακούν και απορώ πως σοβαροί άνθρωποι προσήλθαν όπως Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκδήλωση του καπνεργοστασίου που οργανώθηκε από αυτές τις ακροδεξιοφυλάδες. Πολύ λυπηρό για μένα ότι πήγε εκεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τον οποίον εκτιμώ και τιμώ, και ο οποίος επειδή ακριβώς τάχει με τον Μητσοτάκη πήγε και συμμετείχε σε με τέτοια εκδήλωση. Βεβαίως να τάχει με τον Μητσοτάκη και με ποιον θέλει να τάχει, ενώ να έχει κόντρα, δεν θα ρωτήσει εμένα, το δικαίωμά του είναι να θέλει να κάνει ό,τι θέλει, αλλά να συμμετέχει τώρα σε κάτι ακροδεξιοφυλάδες, συγγνώμη, δεν είναι στο δικά μου μάτια πράξη σοβαρή, κατά την δική μου ματιά. Λοιπόν, έγραψε ο Άδωνς Γεωργιάδης, πράξεις πρώτη. Τι έγινε σήμερα στα γεγονότα, να διαβάσω και τον Άδωνη πως τα γράφει και τελείω, για μένα κλείνει εκεί η ιστορία. Πάμε να δούμε με τη σειρά το τι έγινε σήμερα, έγραψε χθες ο Άδωνης. Πράξεις πρώτη. Η εφημερίδα Εστία, σας έλεγα και κάτι ακροδεξιοφυλάδα, δυστυχώς για την ιστορία της Εστίας έπεσε στα χέρια ενός εκδότη, ο οποίος την χειρίζεται έτσι όπως τη χειρίζεται μαζί με το δημοσιογραφικό του, μαζί με τη δημοσιογραφική του ομάδα. Γράφει λοιπόν, αυτά τα λέω εγώ, γράφει λοιπόν ο Άδωνης, η εφημερίδα Εστία ανακάλυψε και καλά έκανε, αυτή είναι η δουλειά μιας εφημερίδας, ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους, στους ασθενείς προβλεπόταν πλην των δύο φύλων και μια τρίτη επιλογή ενός ακαθόριστου, σε εισαγωγικά το ακαθόριστο, εννοεί φύλο. Να σας πω την ίδια δεν το είχα αντιληφθεί, δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες τις εκατοντάδες πλατφόρμες που έχουμε και όταν είδα το το σελίδα το πρωί ζήτησα να ενημερωθώ. Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας, ανάδοχος του ΕΟΠΗ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO, το είχε κατασκευάσει κατά αυτόν τον τρόπο. Έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα που μιλάμε, η πλατφόρμα έχει ήδη αλλάξει. Δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα ενώ δικό μου ή της κυβερνήσεως, αλλά η εφημερίδα που μας αντιπολιτεύεται έκανε τη δουλειά της. Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση που οδήγησε στη διόρθωση. Πράξεις δεύτερη. Στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα, ο Αντώνης Σαμαράς, γράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης, προφανώς τον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση ότι. Ανοίγουν εισαγωγικά, να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας εισαγωγικά. Όχι αγαπημένο μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, ψυχραιμία. Πράξεις τρίτη, συνεχίζει ο Γεωργιάδης. Έως ότου προλάβω να κάνω τη διόρθωση, να εκδοθεί το σχετικό δελτίο τύπου του ΕΟΠΗ και να ξεκαθαρίζω το θέμα, πρόλαβε ο Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι κατά του Σαμαρά, τον οποίον κατηγορεί για πολιτική υποκρισία. Είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά λέει ο Γεωργιάδης, αλλά μην μας πάρει και τις ψήφους του Σαμαράς. Τελικά, ο ΕΟΠΗ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με τη διόρθωση της πλατφόρμας που ήδη έγινε, οπότε φάνηκε και η κενότητα όλης αυτής της φασαρίας. Ιστερόγραφο. Αυτό που μου έκανε την χείριστη εντύπωση είναι ότι κανένας από τους δύο προέδρους δεν είχε να πει μια καλή κουβέντα για την ουσία που άλλαξε τη ζωή των ασθενών με αυτήν την καθαυτή υπηρεσία διανομής των φαρμάκων υψηλού κόστους στο σπίτι των ασθενών που τους έβγαλε από την ταλαιπωρία πολλών ετών και που φέτος τον Αύγουστο είχε αύξηση στη χρήση της κατά 90% σε σχέση με πέρσι. Η λύση των προβλημάτων των ασθενών δεν τους αφορά, διότι αυτό δεν κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Οπότε αδιαφόρησαν. Κρίμα, καταλήγει ο Γεωργιάδης με μια ψυχραιμία. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί πρέπει να πέφτει πανικός σε κάθε φάση που θα βγάζει ανακοίνωση ο Αντώνης Σαμαράς. Εκτός και είναι τόση μεγάλη ανασφάλεια της Νέας Δημοκρατίας που εμένα με δυσαρεστεί πάντως ένα τέτοιο ανασφαλές κομματικό περιβάλλον. Το κλείνω εδώ το θέμα. Σε λίγο θα είναι μετά τις 9, θα είναι μαζί μας η κυρία Βούλτεψη. Οπότε θα ρωτήσω δύο πραγματάκια για το γενικότερο και όχι το ειδικό ζήτημα, γιατί το ειδικό για μένα έχει τελειώσει. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας αγαπητέ Νίκο.
1: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
0: Τι κάνετε Νίκο, πώς είστε? Μάλλον μου επιτρέπεις να πω κάτι που να βάλω ένα ηχητικό σε παρακαλώ πολύ που δεν το έχουν ακούσει της αυτής της ώρας οι φίλοι μας. Λοιπόν, χθες καλεσμένος στην εκπομπή ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο δημοσκόπος της εταιρείας Interview, είπε για το κόμμα Σαμαρά τα εξής.
2: Δεν ήταν μόνος ο Σαμαράς αν ήταν καλός. που κατά την άποψή μου δεν ήταν καλός. Ήταν ο πρωθυπουργός της συγκυρίας που έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και βέβαια το έκανε και με λάθος χρονική σειρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από πού και ως πού ήταν καλός ένας πρωθυπουργός, ο οποίος μαζί με τον κύριο Βενιζέλο μας έβαλε τότε τον ΕΤΙΔΕ και τον πληρώνουμε μέχρι σήμερα ως ένφια, είτε έχει καλύβι είτε έχει παλάτι. Από πού προκειμένου, γιατί ο κόσμος δεν έχει κάτι τέτοιο, ξέρετε. Απλά επειδή είναι ο Δημοκράτες, θέλουν να κατευνάσουν λίγο τον κύριο Σαμαρά. Και μπα και μήπως δεν το κάνει και τα λοιπά. Ναι, ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός. Ναι, ήταν πρωθυπουργός της παράταξής μας και τα λοιπά. Τα καταλαβαίνω αυτά. Αλλά να λέμε και λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε δημοσκοπικά προκύπτει ότι ήταν καλός πρωθυπουργός. Και επίσης να σας πω και το άλλο. Τον κατατρέχει, θεωρώ, και το σύνδρομο του Γιώργου Παπανδρέου. Έκανε το Κηδισό το 2015 και κατέβηκε και πήρε 2,47. Αν λοιπόν αυτή η δυνητική πρόθεση ψήφου πει τώρα κανονικά στην παράδοση των κομμάτων, μήπως πάθει Παπανδρέου, μήπως πάθει Καριστιανού ή μήπως πάθει Τσίπρα. Και να σας πω και το άλλο. Επειδή έχω δουλέψει για το επιτελείο Σαμαρά το 2009, το 2009 στην εσωκομματική αντιπαράθεση που έγινε μεταξύ Σαμαρά, Μπακογιάννη και Ψωμιάδη, είχα τις μετρήσεις από το επιτελείο του Σαμαρά, του κυρίου Σαμαρά. Και τότε είχα πει στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Μουρούτη, τα λέω γιατί έχουν παραγραφεί όλα αυτά, Σαμαρά θα πάρει 50, η Ντόρα θα πάρει 40 και ο Παναγιώτης θα πάρει 10. Και το αποτέλεσμα ήταν 50-40-10 όπως θυμόσαστε και βεβαίως μία Κυριακή, δεν υπήρχε άλλη Κυριακή. Λοιπόν, εάν κάποιος λοιπόν μπορούσε να πει τον κύριο Σαμαρά σήμερα ότι το 2027 όταν θα γίνουν εκλογές, όταν θα γίνουν εκλογές το 2027, ότι έχει ένα κλειδωμένο 3%, όχι 5 ή 6-7, κλειδωμένο 3%, σας λέω ότι ο κύριος Σαμαράς αυτό έχει κάνει το κόμμα χθες. Αλλά δεν έχει ούτε τέτοια διαβεβαίωση και δεν, έχει, και δεν ξέρει αν έχει και αυτή την προοπτική για ένα κλειδωμένο 3%.
0: Από έναν Δημήτρη Βασιλιάδη, ο οποίος χθες για δημοσκόπος τα είπε έξω από τα δόντια. Γι' αυτό και μου αρέσει ο κύριος Βασιλιάδης και τον προσκαλώ σε εκπομπές. Νίκο, καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Καλημέρα. Πάντως για τον Αντώνη Σαμαρά,
0: ναι.
1: Επικροτούμε ως κίνηση πρώτον κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν από το σχηματισμό κυβέρνησης με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ότι δημιουργήθηκε για πρώτη φορά μέσα στα χρόνια των μνημονίων αυτό το οποίο χρειαζόταν, δηλαδή μια συνεννόηση προκειμένου να βγούμε από το πρόβλημα. Προφανώς στην αρχή υπήρχε άρνηση, τα ζάπια κτλ.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπο από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
13: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά όλο.
16: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
17: Νόβα 9.31.
18: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
19: Sky 100.3.
20: ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
21: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
22: Τον εξώστη.
23: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
22: Και σχολιάζεις τους πάντες.
23: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
22: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
23: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
24: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100.3.
25: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
26: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στον άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη Πετρού Ράλη από τις φυλακές Κορυδαλλού προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλη και τη Νέα Φιλαδέλφια, στον Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πως η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά χτυπήματα έπληξε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή, με αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν. Συνελήφθη στην Κομωτινή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τίτλο, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, ενώ έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στη θάλασσα του Μαρμαρά στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Το γραφείο του κυβερνήτη ανέφερε πως οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο ένα από τα πλοία που συγκρούστηκαν. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο δεύτερο ημίωρο, το πρώτο για εσάς. Ο Νίκος Φιλιππίδης, με τον Νίκο Φιλιππίδη θα είμαστε μαζί τα επόμενα 15 λεπτά, 20 λεπτά περίπου, για να δούμε όλα τα θέματα, ενώ με έμφαση και τη ματιά μας στην οικονομία. Προηγουμένως όμως, Δημήτρης Κολομιχάλης για τα κυκλοφοριακά. Καλημέρα σας.
27: Καλημέρα σας. Ευτυχώς ελαφρώς βελτιωμένη είναι η εικόνα σε σχέση με τη χθεσινή πολύ
0: δύσκολη. Πώς τη λέμε αυτή η καινούρια μονάδα που θα έρχεται με όλα τα...
27: Κόμβος.
0: Κόμβος. Ναι. Κόμβος.
27: έχει αρχίσει εδώ και λίγους μήνες να λειτουργεί, τώρα θα μπει έτσι με
0: φούλα. Να τους δω στο μποτιλιάρισμα των 13 χιλιόμετρων στο ποτάμι.
27: Εκεί δεν μπορούμε να τους δούμε δυστυχώς. Δεν υπάρχει.
0: Μα δεν κάνουμε εκεί, δεν κάνουμε δουλειά.
27: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά δεν υπάρχει.
0: Συγγνώμη δηλαδή που ενοχλώ τώρα.
27: Όχι, έχεις δίκιο, έτσι είναι.
0: Τον αγαπητό και προσφυλή μου και καλό υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αλλά εγώ τους θέλω στα 13 χιλιόμετρα.
27: Η Κηφισού θέλει έργα. Όπως θέλει έργα και
0: έπρεπε, θέλει έργα, λένε, εντάξει, το καταλάβαμε. Θέλει βομβαρδισμό, θέλει η Κηφισού. Κανονικά, βομβαρδίζει και το ξαναβιάζει από την αρχή, εννοείται.
27: Και να φύγουν και τα φορτηγά που έχεις πει εδώ και τόσα χρόνια.
0: Τα φορτηγά είναι μεγάλη ιστορία. Πρόσεξε τώρα, τα φορτηγά έπρεπε να είχε ανατεθεί ήδη η δουλειά αυτή σε μια τεχνική εταιρεία από τις 2-3 που έχουμε. Εντάξει, τις μεγάλες εννοώ, για να τελειώνουμε τώρα. Φτάνει με τα πυρπυρίδια. Λοιπόν, πάμε στις μεγάλες. Φτιάξε γρήγορα δρόμο που να φεύγει από Ελευσίνα πίσω από τα βουνά να βγαίνει στο 90 της Εθνικής. Να τελειώνουμε.
27: Απλό πράγμα. Είναι 25% περίπου αυτή η κίνηση των φορτηγών, έτσι. Όχι 25, 10% αν τη μειώσουμε.
0: Και είναι πάρα πολύ ενοχλητικά. Τι να κάνουν και αυτοί, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, το καταλαβαίνουν.
27: Ναι,
0: το αντιλαμβάνομαι.
27: Και αυτοί το θέλουν. Εννοείται το θέλουν. Ναι, να πληρώσουμε, λέει, να υπάρχει ένας δρόμος, να μην μπλέκουμε κι εμείς αυτό το πράγμα. Anyway, τώρα.
0: Αυτός ο δρόμος έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να τον παραδίδει τώρα, αυτόν τον δρόμο. Έπρεπε ήδη να τον έχει παραδώσει. Έπρεπε, είναι από αυτά του, θα κάνω το έργο τώρα όπως τον νομίζω εγώ, γεια σας.
27: Ναι.
0: Παραδιώτη του οποίου και εκείνος και οι προσφυγές και αυτά και τα δικαστήρια και τρέχανε. Θα το κάνω εγώ το έργο, τέλος.
27: Και αρχίζω από την Κηφισού. Μιας που σε αυτήν αναφερθήκαμε, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών, στα ΚΤΕΛ δηλαδή και τη Νέα Φιλαδέλφια, και τα δύο ρεύματα έχουν προβλήματα. Κυρίως το καθοδικό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όσοι είστε στις φυλακές του έξω από τις φυλακές του Κορυδαλού, με σκοπό να πάτε προς την Κηφισού, θα βρείτε μεγάλη κίνηση, να το έχετε υπόψη. Εάν και εφόσον εξυπηρετήσετε, χρησιμοποιήστε την Ιερά Οδό εναλλακτικά, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε. Η άνοδος της Συγκρού δύσκολη. Άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου ομοίως δύσκολη. Η Κηφισίας και Μεσογείων στα συνήθι ύποπτα σημεία θα σας καθυστερήσουν και κλείνω με τον Πειραιά. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά πάλι έχει προβλήματα από την Ιετιόνια ακτή προς τα τρένα, προς τον Ισάπ και η παραλιακή αρκετή κίνηση προς το λιμάνι.
0: Πού να πρωτοπάει ο κόμβος?
27: Έλατε.
0: Πού να πρωτοπάει ο κόμβος? Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας. Νίκο, ευχαριστώ πολύ παρέα για τα μηνύματά σας. Αναστάσιε, ένα μάλαμα. Αναστάσιε Μπουραντά, Ηλία Βουτσά, Θάνο Τζίμερε, Θάνο Μαρίνη, Ελένη Αλεξοπούλου, Σπύρο Κάπα, Κουκουέ Τοπική Οξφόρδης, Άκη Παπάζογλου, είστε Μάρθα Αντίλογε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και και τις ευχές που μου στέλνετε πάντα. Να είσαστε καλά. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης.
1: Λοιπόν, Μάρη, να μιλήσουμε λίγο για το ενεργειακό, να μπούμε λίγο σε αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι.
0: Μόνο δύο ατάκες πολιτικές και θα μπει αμέσως στο ενεργειακό. Πολύ γρήγορα, όχι μαζί σου. Έχω λοιπόν την αίσθηση και την πεποίθηση. Αν διαψευστώ, είναι αυτό που λέμε, πάρω το διαβατήριο, σκοτώ να φύγω. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι το κοινό που θα εκλέξει πρωθυπουργό και την επόμενη κυβέρνηση θα εκλέξει με γνώμονα το μέλλον και όχι το παρελθόν. Το διατυπώνω έτσι ευθαρσώς. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός και μια προσπάθεια να δικαιωθούν οι πρώην, αλλά η δικαίωση των πρώην έρχεται μόνο από την ιστορία και όχι από το παρόν. Έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα, όπως και ήδη δεν ήθελαν καπέλο συγκυβέρνησης πάνω τους όταν κυβερνούσαν και που προφανώς ήταν και το σωστό, δεν μπορούμε τώρα να καθόμαστε και να λέμε, επειδή λέω αποδίδω ευθύνες στον Πρωθυπουργό ότι δεν τους χειρίστηκε καλά τους δύο πρώην, αλλά εγώ το αναφέρω, το αναγάγω μόνο στο ανθρώπινο επίπεδο, όχι στο πολιτικό. Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, Νίκο, είσαι σε γραμμή ή έπεσες?
1: Εδώ είμαι.
0: Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, ο κάθε Πρωθυπουργός, ο ένας, ο άλλος, όσοι διετέλεσαν, αν είναι δυνατόν, αλήκετες αλή να έχουν και καπέλα από πάνω. Ο Πρωθυπουργός εκλέγεται, ο Πρωθυπουργός κυβερνά. Και αυτός έχει την απόλυτη ευθύνη. Ορίστε, Νίκο, μπορείς να.
1: Βλέπουν προφανώς αρκετοί πολιτικοί μια κατάσταση αντίστοιχη, η οποία δεν προκύπτει ωστόσο στην κοινωνία από πουθενά, με αυτή του 2012. Πιστεύω δηλαδή ότι επειδή είναι πολλά τα κόμματα, θα υπάρχει και τέτοιου είδους διάσπαση. Τότε πρέπει να πούμε ότι υπήρχε και πολύ μεγάλη ριζοσπαστικοποίηση, καθώς είχαμε ποσοστά ανεργίας που δεν είχε δει ποτέ η χώρα. Τώρα το στοιχείο που έδωσε χτες ο κύριος Βασιλιάδης εδώ στη δική σου εκπομπή για την πρώτη Κυριακή και την ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης, 60% πόσο, κάτι τέτοιο νομίζω.
0: Το 60% πολιτών θέλει οι εκλογές να τελειώσουν την Κυριακή των εκλογών. Τέλος. Δηλαδή να βγάλουμε κυβέρνηση την Κυριακή των εκλογών. Το 60%. Το 30%, μια... το 30 θέλει και μια επόμενη Κυριακή.
1: Ναι. Εδώ είναι μια σαφή ένδειξη ότι οι πολίτες έχουν δουλειές. Έχουν δουλειά. Έχουν δουλειά. Έχουν δουλειά μπροστά τους να κάνουν. Δεν θέλουν να διαταραχθεί η οικονομική και η οικογενειακή τους δραστηριότητα. Θέλουν να συνεχίσουν. Να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δουλειές τους, να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους. Δεν θέλουν διαταραχή, δεν θέλουν διαμαρτυρία. Και αλήθεια είναι ότι έχουμε μαζευτεί πολλά κόμματα που ποντάρουν στη διαμαρτυρία. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεσαι ότι δεν προκύπτει ότι έχει μεγάλη πλειοψηφία με εντός του εκλογικού σώματος. Εδώ νομίζω ότι είναι το πρόβλημα και το λέω αυτό γιατί αυτές οι μέρες από σήμερα ξεκινάνε, αρχίζουν και παρουσιάζονται τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων που θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές και θα ζητήσουν την ψήφο μας. Το ζητούμενο πλέον είναι αν αυτά τα προγράμματα είναι κοστολογημένα, αν αυτά τα προγράμματα είναι ρεαλιστικά και αν αυτά τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.
0: Το πρώτο θα το ακούσουμε απόψε και αύριο το πρωί θα κρίνεις. Νίκο. Λοιπόν, πάμε. Ενεργειακό. Και σήμερα
1: ρεύμα.
0: Ρεύμα. Και σήμερα μάλιστα θέλω να σταθώ και στο άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Αυτά που γράφει ο Μπάμπη σήμερα στο libera.gr δυστυχώς δεν συζητώνται στα παράθυρα. Γιατί υπάρχει θέμα. Έπρεπε να συζητώνται για να μπορεί το κοινό να μετέρχεται και άλλων δεδομένων ως προς την ακρίβεια των προϊόντων. Αλλά το αφήνω προς το παρόν. Λοιπόν, ξεκινάμε από την ενέργεια, η οποία ακριβένει τα προϊόντα, βέβαια, δυστυχώς. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Επηρεάζεται πάρα πολύ. Απλώς συμβαίνουν πράγματα τα οποία συνδέονται με το πολιτικό σκηνικό. Λέει το γεγονός ότι χτες, το έχουμε περιγράψει, ότι ο Αύγουστος είναι ένας πολύ κακός μήνας για την χονδρομπορική του ρεύματος, για όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα βρέθηκε κοντά περίπου στο μέσο όρο των επιβαρύνσεων από πλευράς αύξησης της τιμής στη χονδρική του ρεύματος. Οι τιμές που ανακοινώθηκαν χτες, η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχαμε μια πολύ ισχυρή ΔΕΗ, αν δεν είχαμε μια ΔΕΗ η οποία να έχει πολυσχηδή δραστηριότητα, έσοδα από διαφορετικές πηγές, να είναι κρατεή και να μπορεί να βγει με αυτό το προϊόν που βγήκε για 12
0: μήνες.
1: Η οποία
0: στριμώχνει τώρα τους ανταγωνιστές της. Για πες αυτό το καινούριο προϊόν της.
1: Έχει βγάλει ένα προϊόν για 12 μήνες με ένα μπλε τιμολόγιο με 11,5 λεπτά, συν 3,5 λεπτά το πάγιο του ευρώ. Το 11,5 λεπτά αντιλαμβάνεσαι σε μια εποχή που ο μέσος όρος τιμών αυτή τη στιγμή τίνει προς το 19,20. λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τον τιμών, επαναλαμβάνω, όχι των ποσών που πληρώνουν οι συμπολίτες μας, οι καταναλωτές.
0: Είναι για μας που έχουμε ήδη ή για εκείνον που θα έρθει τώρα στη ΔΕΗ. Δηλαδή και εγώ είμαι στη ΔΕΗ και εγώ είμαι στο νέο
1: προϊόν. Είναι το νέο προϊόν. Είναι νέο προϊόν.
0: Εγώ δεν μπορώ να το απολαύσω. Εγώ δεν μπορώ που είμαι ήδη.
1: Αν έχεις κλειδωμένο, θα το απολαύσεις στη λήξη του.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι γίνεται, έτσι λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Και βγαίνει σε μια περίοδο που εκατομμύρια συμπολίτες μας παραμένουν στο πράσινο, παντελώς εκτεθειμένοι και χωρίς να έχουν κάνει καμία απολύτως κίνηση, σε υποχρεώσεις να πληρώσουν από 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα και πάνω. Άρα εδώ έχουμε αυτή τη στιγμή...
0: Συν το πάγιο. Που έχουν όλοι οι πάροχοι έχουν και το δικό τους πάγιο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπουμε μια τιμή πρέπει να βλέπουμε και το πάγιο και πρέπει να βλέπουμε και αν έχει νυχτερινό τιμολόγιο. Ναι. Το οποίο αντίστοιχα έρχεται και λειτουργεί και εξορροπητικά μειώνοντας τον λογαριασμό εφόσον το χρησιμοποιούμε αναλόγως.
0: Ρωτάει ο κύριος Καλαμπούκας. Τώρα σε πάω λίγο σε ένα... θες να πεις κάτι? Αν τελείωσες... Τελείωσες όλα αυτά.
1: Τελείωσα. Ναι.
0: Άρα, μισό λεπτό όμως. Μια κουβέντα ακόμη. Να σταθούμε, επειδή τώρα ωρέγονται ήδη, δηλαδή οι επερχόμενοι να πάρουν την εξουσία, ήδη ωρέγονται τη ΔΕΗ. Δηλαδή, ήδη ο επερχόμενος από το Σούνιο, σήμερα που θα κάνει τις εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη, εγώ θέλω να ακούσω να δω τι θα πει για τη ΔΕΗ, γιατί ήδη μας έχει προειδεάσει. Βγάζει γούστα για τη ΔΕΗ. έβγαλε όπως έβγαλε γούστα και για την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ότι είναι καρτέλ, αλλά δεν μας είπε τίποτα άλλο για κάτι άλλο καρτέλ. Αλλά ένα είναι τα θέματα. Ένα είναι τα θέματα. Η ΔΕΗ το κάνει αυτή την προσφορά διότι πώς το καταφέρει να το κάνει, σε τι εδράζεται αυτό το πακέτο που προσφέρει τώρα ως ανταγωνιστικό προϊόν στους άλλους παρόχους.
1: Στηρίζει το πελατολογείο της. Είναι καθαρά με ζημιά, προφανώς για το συγκεκριμένο πακέτο, βγαίνει και στηρίζει το πελατολογείο της. Αυτό έρχεται και κάνει. Αυτό έχει ζημιά. Η τιμή 11,5 λεπτά σε ένα περιβάλλον που ξαφνικά έχει ανέβει η μέση τιμή της υποδερμπορική από τα 70-80 που ήταν το Μάιο, είχε ανέβει στα 140 σε μέσα επίπεδα μέσα στον Αύγουστο και σήμερα ήταν κοντά στα 170-180 ευρώ η μεγαβατόρα. Δεν βγαίνει αλλιώς. Βγαίνει στηρίζοντας το πελατολόγιο.
0: Για να καταλάβω λίγο την λογική.
1: Δηλαδή
0: θα έρθει ένας Τσίπρας, θα έρθει ένας Ανδουλάκης που θα δώσουν εντολή μεθαύριο στην ΔΕΗ να προσέξει κάποια κοινά, κάποιους πελάτες, δηλαδή κοινά, κάποιους πολίτες.
1: Αυτοί σκέφτονται άλλο πράγμα. Αυτοί σκέφτονται να βγει ως εργαλείο και να πει τέλος για όλους φθηνότερο 30% έχει κυκλοφορήσει και νομίζω ότι στελέχη. Του κόμματος του κ. Τσίπρα, το οποίο το λένε, ότι θα χρησιμοποιηθεί η ΔΕΗ προκειμένου να μειωθεί το ρεύμα κατά 30%.
0: Να τη βουλιάξουν δεύτερη φορά δηλαδή.
1: Το λέω αυτό γιατί πολλοί σκέφτονται.
0: Ναι, γιατί μια φορά τη βούλιαξε ο Σκουρλέτης. Ναι.
1: Αυτές τις μέρες.
0: Όχι μόνο στο Σκουρλέτης, μισό λεπτό, μην τα ρίξουμε στο Σκουρλέτη. Ο Σκουρλέτης ήταν υπουργός του πρωθυπουργού Τσίπρα που είχε συνεργάτη τον Καμένο. Για να ξέρουμε, δηλαδή ήταν η αριστερό-ακροδεξιά μαζί πακέτο και δίνανε εντολή στο Σκουρλέτη να παίξει μπάλα.
1: Ναι, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο και το Πασόκ έχει μπει σε αυτήν την ιστορία, προτείνοντας ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ΔΕΗ για να πέσουν οι τιμές. Να διευκρινίσουμε κάτι, η τιμή βγαίνει στην αγορά ενέργειας και ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει η τιμή του ρεύματος είναι καθορισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν, είναι ίδιο παντού. Άρα δεν έχει ναι μεν αλλά ή υπάρχει κάποιο μυστικό ή κάποιο κόλπο. Το λέω αυτό γιατί όλοι ψάχνουν να βρούνε τα λαϊκιστικά κόμματα της Ευρώπης. Το λέω αυτό, υπάρχει μια καμπάνια στην Κύπρο αυτές τις μέρες από τον Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου από τις 19 Αυγούστου, ο οποίος εγκαλεί τον πρόεδρο της Κύπρου και του λέει πρέπει τώρα να μειώσεις με απόφαση προεδρική 20% την τιμή του ρεύματος, χρησιμοποιώντας διάφορους αριθμούς οι οποίοι δεν υφίστανται. Έρχεται στα αυτιά, ακούγεται ωραία, τον ενός κοινού το οποίο προφανώς είναι πνιγμένο ή επιβαρημένο από υψηλές χρεώσεις. Αλλά στην πραγματικότητα είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να γίνει στην πράξη. Δεν μπορεί να γίνει στην πράξη γιατί υπάρχει άλλο κανονιστικό πλαίσιο. Είναι μέρος και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και τον τρόπο με τον οποίο βγαίνουν οι τιμές. Μπορεί να γίνει είναι να έχει μια καλή εταιρεία, μια ισχυρή εταιρεία, ισχυρές εταιρείες συνολικά. Μια ισχυρή που θα συνθέτουν μια ισχυρή αγορά, οι οποίες θα μπορούν να κρατάνε όπως το κατάφεραν σήμερα όλοι οι πάροχοι, πρέπει να σου πω. Οι πάροχοι έχουν εδώ κάνει μεγάλη οι ανακοινώσεις που υπάρχουν. Όλοι έχουν εκτεβάλει την πινελιά τους και έχουν συγκρατήσει σε κάποιο από τα προϊόντα τους την τιμή. Δηλαδή για όλους τους καταναλωτές υπάρχει μία λύση μικρότερης επιβάρυνσης από αυτή που θα ερχόταν αν είχαμε μία αγορά άναρχη ή μια αγορά η οποία θα είχε ένα μονοπόλιο.
0: Ωραία. Ρωτάει ο Γιώργος Καλαμπούκας, έχει μπει στο παιχνίδι και ο φίλος μου Τάκης Αποστολόπουλος που θεωρεί τα χρωματιστά τιμολόγια εφεύρημα και, έτσι, και απάτης, αν βοήθησαν ή όχι. Τάκη μου, αν κάποιος δεν μπορεί να ασχοληθεί με την διακύμαση της τιμής του ρεύματος, έχει το μπλε σταθερό. Ένας τέτοιος είμαι εγώ, ας πούμε. Δεν μπορώ να ασχολούμαι, δεν μπορώ να τρέχω να δω τι δίνει, ποια διαφορά από τον ένα στον άλλον. Είμαι χρόνια στη ΔΕΗ, τέλος. Δεν μετακινήθηκα. Πολύ απλά. Οπότε αυτή είναι η συμβουλή που δίνουμε στη μαμά μας ή στην γιαγιά μας, αγαπητέ μου, αγαπημένο μου Τάκη. Τώρα, ο Γιώργος, ο Γρηγόρης Καλαμπούκας λέει, μήπως μπορείτε να βοηθήσετε τον κύριο Φιλιππίδη, τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά βεράντας, πότε θα ψηφιστεί η σχετική υπουργική απόφαση. Αυτό τώρα. Είναι που είναι οι προσώψεις μας των πολυκατοικιών. Θα βάλουμε τώρα και τα όλα αυτά εκεί, θα βάλουμε και αυτά τα γελιά. Θα είναι πολύ ωραία η πρόσωψη της πολυκατοικίας, ομολογώ. Μπράβο, ωραία ιδέα αυτή.
1: Κοίτα, σε κάποιες πολυκατοικίες, οι οποίες καινούργιες που χτίζονται, βλέπω ότι μπαίνουν. Βλέπω ότι μπαίνουν στην οροφή και μπαίνουν σε σημεία που δεν φαίνονται.
0: Στην οροφή. Στην οροφή.
1: Ακριβώς, στην οροφή.
0: Εγώ αν το βάλω στο μπαλκόνι μου.
1: Στο μπαλκόνι θα αρχίσουμε μετά τα, θα αρχίσουμε μετά τα θέματα. Κοίτα, ο Πρωθυπουργός.
0: Το βάλω πάνω στην τέντα μου. Αν αντέξει, άντεξε.
1: Η αλήθεια είναι τέτοιου είδους λύσεις να πιστεύουμε ότι θα έχουμε το ρεύμα μας και θα το παράγουμε στο μπαλκόνι μας. Θα έχουμε φυτέψει και κάποια ζεζαβατικά και θα έχουμε τα προλαχανικά μας για να προφυλαχτούμε από τον πληθωρισμό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά σε μια οικονομία, είναι όποιος θα το καταφέρει, μπράβο του, αλλά σε μια οικονομία δεν περιμένουμε αυτό.
0: Ναι. Πώς, οικονομία... ωραία, αυτή η ιδέα, τι είναι η ιδέα του να βάλω φωτοβολταϊκά στη βεράντα, να κάνω τι, δηλαδή... Θα εξοικονομώ
1: να
0: κάτι.
1: Αυτοκατανάλωση. Αυτοκατανάλωση. Να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Λεφτά δεν βγαίνουν.
0: Δηλαδή
1: πλέον,
0: το ρεύμα αυτό σύνδεση. Θα το μισό λεπτό. Μπορεί να μπει στο σύστημα. Εδώ δεν μπορούν να μπουν τα μεγάλα στο σύστημα μέσα και καταραίει.
1: Όχι,
0: δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν θα μπουν στο σύστημα. Δεν αλλά... στο σύστημα. Αυτοκατανάλωση.
0: Α, θα κόψω δηλαδή, την επαφή δε, με δε το θα σύστημα. Θα κόψει. Και όταν έχει συνεφιά, τι θα κάνω. Θα λέω φέρτε το ρεύμα, ΔΕΗ, θα ξέρω εγώ, πάροχε.
1: Προφανώς θα παραμείνει συνδεδεμένο. Υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό σου ρεύμα. Και όταν δεν έχεις, θα χρησιμοποιήσεις το ρεύμα του δικτύου.
0: Α, πολύ ωραία. Βλέπω να οργάνουμε και τη βεράντα. Πολύ ωραία. Να οργάσω και τη βεράντα.
1: Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Και αυτό που μετράει σε μια οικονομία, ωραία είναι όλα αυτά. Και κάποια είναι και εμπορικά προϊόντα. Και υπάρχουν προφανώς και εισαγωγείς που ενδιαφέρονται. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να ψαχτεί και ενδιαφέρονται για την πράσινη ενέργεια. Το ζήτημα είναι πώς μπορείς να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον. Το οποίο να έχει μια προοπτική συνεχούς αποκλιμάκωση των τιμών στην κανονική περίοδο. Τώρα δεν είμαστε σε κανονική περίοδο. Τώρα έχουμε τιμή φυσικού αερίου 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα και είχαμε πριν από 3 μήνες κοντά στα 32-33. Άρα εδώ έχει επηρεαστεί το πράγμα από τον πόλεμο. Αυτό που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σε λίγες μέρες είναι ένα πακέτο μέτρων ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Το οποίο θα είναι επενδύσεις στην ενέργεια, είναι αυτή η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Είναι επενδύσεις οι οποίες μαζί με την αύξηση της χρήσης ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνέχεια μπαίνουν στο σύστημα, μαζί με την ανάπτυξη των μπαταριών και την εξέλιξη του δικτύου υψηλής τάσης που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά σύντομα πρέπει να ακολουθήσει και νομίζω ότι εκεί θα πάνε πιο πολλά λεφτά και το δίκτυο της μέσης και χαμηλής τάσης. Μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο αν ήμασταν τώρα με τιμή στην περιοχή των Βαλκανίων από τις χαμηλότερες σε μια ανατιμητική περίοδο μεγάλη των τιμών της ενέργειας να μπορούμε να είμαστε κάτι σαν την Ισπανία. Η Ισπανία επειδή έχει αυτή την αυτονόμηση την ενεργειακή λόγω των πυρηναίων, λόγω των πολλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια να έχει τις πολύ χαμηλές τιμές. Είμαστε σε αυτό το δρόμο. Έχουμε κάνει τις επενδύσεις τις ιδιωτικές. Έχουμε τα αιωλικά, έχουμε τα φωτοβολταϊκά, έχουμε για ασφάλεια τις μονάδες φυσικού αερίου, φτιάξαμε κάποια δίκτυα, φτιάχνουμε τώρα και την αποθήκευση. Και τη φτιάχνουμε νομίζω σε σωστό χρόνο την αποθήκευση. Αν την κάναμε πριν από 2-3 χρόνια θα την πληρώναμε 3 και 4 φορές ακριβότερα και αυτά θα μπαίναν και αυτά στα τιμολόγια αν την πληρώναμε τότε ακριβότερα. Το θέμα είναι να ξεφύγουμε ως κατάσταση από τη συνεχής κρίση, τη συνεχής ενεργειακής κρίση. Δηλαδή οι ποσότητες που λείπουν τώρα από το Κατάρ διεθνώς προκαλούν τεράστια αναταραχή στην αγορά του φυσικού αερίου. Οι ποσότητες που λείπουν στο δηλισμένο πετρέλαιο από τη Ρωσία προκαλούν μεγάλη αύξηση στην τιμή των καυσίμων στα βενζινάδικα.
0: Άρα στην ταράτσα της πολυκατοικίας, για να βρω λύση τώρα, γιατί έχω και τον φίλο μου τον Τάκη, στην Ιρλανδία είναι μάλιστα και πιστωτικός προς την εταιρεία του. Του οφείλει η εταιρεία 125 ευρώ και το χειμώνα ακόμη στη βαριά συννεφιά που έχει η Ιρλανδία. Μου λέει στο Δουβλίνο, περνάει το φως και έχει το ρεύμα του κτλ. Ωραία. Άρα. Βλέπω στις ταράτσες μας, ξυλώνουμε τον ηλιακό και βάζουμε συσσωρευτές.
1: Εντάξει.
0: Να καταλάβω πώς θα γίνει, πρέπει με αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί τώρα εγώ το ακούω όλα αυτά και μου είναι πολύ εντελώς παλαβό. Θα πάω στον μπαλκόνι και θα βάλω το πάνελ να πάρω το ρεύμα. Αυτό λέω. Άρα θα ανέβουμε στην ταράτσα όλοι και θα μοιραστούμε όλοι μαζί. Ας πούμε,
1: όπου υπάρχει συνεννόηση.
0: 8 διαμερίσματα, 8 ιδιοκτήτες. Θα βάλουμε πάνω τα πάνελ και θα μοιραζόμαστε το ρεύμα. Okay. Φαντάζομαι έτσι θα γίνει.
1: Αυτές είναι λύσεις, ναι. Οι οποίες ενδεχομένως είναι για σπίτια τα οποία μπορούν είτε να συνεννοηθούν, είτε το επιτρέπει το σπίτι, είτε μένεις μόνος σου. Είτε δηλαδή.
0: Όχι, είσαι
1: δηλαδή
0: σε μονοκατοικία δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει και στις πολυκατοικίες, υπάρχει και παντού, αλλά εκεί μπλέκεις αναγκαστικά, το καταλαβαίνεις, από τους περιορισμούς του σπιτιού και τους περιορισμούς των συγκατοίκων σου.
0: Επειδή σκοτωνόμασταν κάποια χρόνια πριν για το τι ώρα θα ανάψει ο κάτω το καλοριφέρ, φαντάζομαι τώρα επειδή θα έχουμε να κερδίσουμε, θα συνοηθούμε, φαντάζομαι. Θα είναι πιο εύκολη στην εννόηση. Γιατί θα έχει κέρδος, δεν θα έχει κόστος. Λέω.
1: Εντάξει, το κέρδος θα έλεγα έχει να κάνει με την χρήση του καθενός. Τα συστήματα τα οποία υπήρχαν παλαιότερα, τα net metering και αυτά, τα οποία πουλούσες ενέργεια κτλ., δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πλέον έχεις ελάφρυνση εσύ ο ίδιος προσωπικά. Έχεις ελάφρυνση. Γιατί καταναλώνεις ρεύμα που παράγεις ο ίδιος. Υπάρχει μετατροπέας ρεύματος, ο οποίος μετατρέπει το παραγόμενο συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο συμβατό με το δίκτυο του σπιτιού και κατευθείαν μπορεί και το χρησιμοποιείς. Να το πω πολύ απλά. Και αυτό δημιουργεί, η αλήθεια είναι, μια εξοικονόμηση. Αλλά αυτό είναι και μια επένδυση. Το οποίο σε μια τέτοιου είδους επένδυση, εγώ ποτέ δεν θα τολμούσα να το προτείνω σε κάποιον, γιατί για να ξέρει αν βγαίνει ή δεν βγαίνει, αν δηλαδή αποσβαίνεται γρήγορα ή δεν αποσβαίνεται, εξαρτάται από την κατανάλωση, εξαρτάται από το τι θα αγοράσει, εξαρτάται από πολλά πράγματα, τα οποία θα πρέπει να κάνει κάποιος με ένα χαρτί και με ένα μολύβι και να τα δει αν βγαίνουν. Δεν είναι τσάμπα αυτά τα συστήματα. Αυτά θα τα πληρώσει για τα εγκαταστήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα οι λύσεις αυτού του είδους, τη απόγνωση δηλαδή, να μπω για να έχω φτηνό ρεύμα, να έχω φτηνό ρεύμα, ενώ έχω πληρώσει πανάκριβα τα συστήματα τα οποία θα παράξουν αυτό το φτηνό ρεύμα, δεν έχει καμία ουσία.
0: Μάλιστα. Ο φίλος μου Γιώργος μου λέει: το πετυχαίνεις με υβριδικό inverter, αλλά η εξοικονόμηση είναι αστεία. Θα έπρεπε να δώσουν κίνητρα να γεμίσουν οι ταράτσες των πολυκατοικιών. Και καλημέρα. Να σε
1: εντάξει, δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος για όλα αυτά. Η αλήθεια είναι. Να το πω πολύ απλά. Δεν μπορεί να μας ενοχλεί και να έχει ξεσηκωθεί μαζί με το μαγιό όλο το καλοκαίρι ένα αιωλικό που θα φτιαχτεί, αν θα φτιαχτεί, σε μια κορφοβούνη που δεν πατάει όλο το χρόνο κανένας, μόνο και μόνο επειδή εμείς θα πάμε για δύο μέρες στην παραλία και θα το βλέπουμε στο βάθος και δεν θέλει κανείς να φτιαχτεί. Ή για παράδειγμα ένα φωτοβολταϊκό το οποίο περνάμε και μας χαλάει επειδή έχει τζάμια την εικόνα και ξαφνικά είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε στις ταράτσες μας να γεμίσουν με φωτοβολταϊκά. Εντυπωσιακό, πολύ ενδιαφέρον το κοινό μας, εγώ θα έλεγα. Έτσι. Γιατί το καλοκαίρι, αν πας οπουδήποτε και να πας στην ελληνική περιφέρεια, θα συναντήσεις, αποκλείεται να μην μπες πάνω σε μια συζήτηση ενός μικρού εγχώριου κινήματος, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, κατά κάποια ενεργειακή επένδυση, η οποία τώρα έχουν αναθαρίσει. Γιατί...
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
16: Nova, 9.31. Η ώρα είναι 9.
10: Nova, 9.31.
18: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
14: Τρώε magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
29: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
30: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
31: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση ντυμή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση του Σκαραμαγκά στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς την Δημητρίου Γούναρη, στην Παραλιακή από τον Νεοφάλιρο προς τον Πειραιά, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στην Αττική οδό στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης μπετρόουν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του προηγούμενου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από την Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Σε δήλωση του Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί και δεκάδες ακόμη να τραυματιστούν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $90,7 το βαρέλι, το Brent διαμορφώνεται στα $95,3. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή του Μαρμαράνη, του δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχασαν την επαφή με το ένα φορτηγό πλοίο και τα 10 μέλη του πληρώματός του. Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα βρίσκονται στην περιοχή για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες Ελλάδος φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις ότι οι αντιρρήσεις για τις ενέργειες Ελλάδος και αναφέρει ότι δεν επιτρέπει καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Με συνέντευξή του στα νέα.gr, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης του Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται σε δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Συνελήφθη στην Κομωτινή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια, χειροβομβίδα και μεταλλικό ξυφίδιο με την θήκη του. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τίτλο, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, ενώ έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστρος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο στο Sky η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα αγκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
7: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
6: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Η Αττική οδός τα τελευταία 40 λεπτά σταδιακά δυσκόλεψε κι άλλο, με αποτέλεσμα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας, ανατμήματα να έχει σημαντικές δυσκολίες. Δυσκολίες οι οποίες σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό, ως Καραμαγκάς παρουσιάζει την εικόνα που όλοι και όλες περιμένουμε. Η συγκρού στο ανωδικό της ρεύμα συνεχίζει, επιμένει να δυσκολεύει τους οδηγούς, η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου Ομοίως, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, η βουλιαγμένη σαν ατμήματα, κυρίως σε Γλυφάδα και Ελληνικό, και τέλος το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Από την Ιετιόνια Ακτή και την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τα τρένα και τον ΙΣΑΠ.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, σήμερα Τετάρτη. Εύχομαι ό,τι καλύτερο προς όλες και όλους, υγεία για να διεκπαιρεώσουμε καθένας και καθεμία, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό, να διεκπαιρεώσουμε τις υποχρεώσεις μας και με το καλό καθένας το βράδυ να επιστρέψει στο σπίτι του, στο καταφύγιο του. Πάμε για την έναρξη, Κωστάκη μου. Πάμε για την έναρξη, Κωστάκη μου.

0: μου έγραψε στο portosalta.gr. Επειδή σας άκουσα να μιλάτε για το χάος των ελληνικών δρόμων, θα σας πω την πρόσφατη εμπειρία μου από τους δρόμους στη Βουλγαρία. Το Σάββατο επέστρεψα από ένα πενθήμερο οδικό ταξίδι στη χώρα αυτή και ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίασαν ήταν η παρουσία καμερών στην πόλη της Σόφιας και στους δύο αυτοκινητόδρομους Προμαχώνας, από Προμαχώνα προς Σόφια και από εκεί προς Φιλιππούπολη. Διευκρινίζει ότι δεν ξέρει τι γίνεται στους επαρχιακούς δρόμους, αλλά περιγράφει τους κεντρικούς αυτοκινητόδρομους που συνδέουν τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας από τα σύνορά μας. Και στους δύο αυτοκινητόδρομους, γράφει η Ευαγγελία, σε όλη τη διαδρομή ανά κάποια χιλιόμετρα υπήρχαν κάμερες ελέγχου ταχύτητας και σαφή σηματοδότηση που προειδοποιούσε για την παρουσία τους. Το πιο εντυπωσιακό ήταν η οδική συμπεριφορά. Άψογη, δεν ξέρω αν οφειλόταν στην παρουσία καμερών, αλλά όλοι τηρούσαν τα όρια ταχύτητας. Και επειδή εμείς ήμασταν λίγο ψαρωμένοι καθώς δεν γνωρίζαμε το δρόμο, δεν μας κόρναρε κανείς, ούτε μας αναβόσβηνε κανείς τα φώτα από πίσω για να πάμε πιο γρήγορα ή για να κάνουμε στην άκρη. Στα δε τούνελ, όλοι στο όριο. Στην Ελλάδα, μέσα στα τούνελ σε περνάνε και τα λεωφορεία, εάν πας εσύ με το όριο ταχύτητας που υποδεικνύεται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Βουλγαρίας, αλλά για τους δύο αυτοκινητόδρομους που οδηγήσαμε, έχω να το λέω από τότε που επέστρεψα από τη Βουλγαρία, όπως και για την παρουσία καμερών στο κέντρο της Σόφιας. Και ενώ έβλεπα αυτά, σκεφτόμουν την Ελλάδα που είχαμε μείνει στους αστυνομικούς με τα πιστόλια ταχύτητας που κάθονται στο λιοπύρι στις εθνικές οδούς και θεωρούμε επιτυχία που ακόμη προσπαθούμε να βάλουμε 300 κάμερες να λειτουργήσουν στην πρωτεύουσα. Όταν πρωτοπήγα στη Σόφια το 2006, προφανώς με καθυστέρηση σε σχέση με άλλους συμπατριώτες που την παίζανε στα δάκτυλα της Σόφια στα χρόνια της κομμουνιστικής ευημερίας και προόδου της, δεν θα ξεχάσω, στο κέντρο της πόλης είχε φυλάκιο τύπου συνόρων από αυτά που έβλεπα όταν ερχόμασταν πιτσιρικάς από την Κωνσταντινούπολη. Πώς είναι τα υψηλά φυλάκια που ανεβαίνει με τις σκάλες ο στρατιώτης επάνω για να κοιτάει βαθιά μέσα την αντίπαλη, τη γειτονική χώρα. Τέτοιο πράγμα είχαν στη Σόφια και είχε απομείνει ακόμη το 2006. Προφανώς ανέβαινε ένας αστυνομικός επάνω και είχε την κυκλοφορία των ανθρώπων πια, όχι απλώς μόνο των αυτοκινήτων, στο κέντρο της Σόφιας. Πολύ ωραία. Κυρία Βούλτεψη, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής δεύτερης περιφέρειας Εθνών Νότιου Τομέα, στην συντροφιά μας σήμερα. Καλημέρα. Μαχητική αγωνίστρια. Καλό φθινόπωρο.
1: Αυτός ο αστυνομικός που λες στη Σόφια, ναι, θα ήταν για την περίπτωση που γινόταν καμιά εξέγερση τύπου Βερολίνου ή Ουγγαρία, για να δίνει οδηγίες στα σοβιετικά τάγκ, όμως.
0: Ναι, αλλά πρέπει να σου πω ότι επειδή μπήκε Ελληνάρας στη Σόφια με το τηλέφωνο στο αυτί, κλίση δεν πήρα. Ναι. Αλλά την παρατήρηση την έφαγα κανονικότητα.
1: Ναι, ναι, όχι, κανονικότητα. Δεν έχει.
0: Το 2006 μπήκα Ελληνάρα, το δηλώνω και ντρέπομαι.
1: Ήτανε και πιο εξοικειωμένη. Γι' αυτό,
0: ναι, δεν θα
1: γι' αυτό κάποιοι λέγανε θα μας κάναν Αλβανία.
0: Ναι, καθοδόν, ακόμη είχε φτιαχτεί ο δρόμος στον οποίο επικαλείται η Ευαγγελία. Εγώ είχα πάει από επαρχιακό δρόμο, είδα την.
1: Είχαν μεγάλους δρόμους αυτές οι χώρες.
0: Ναι, αλλά ακόμη δεν είχε φτιαχτεί αυτός ο αυτοκινητόδρομος. Είδα το θέμα στην περιφέρεια της επαρχίας και στα χωριά μέσα κτλ. Όπου κάποια στιγμή κάτω από μια γέφυρα βλέπω ένα αστυνομικό. Λέω, μέχρι εδώ ήταν. Λέω στη σύζυγό μου ότι πάρε τα διαβατήρια, πάρε και την τσάντα. Μπορεί να μείνουμε κάτω από τη γέφυρα. Αλλά ήταν πραγματικός αστυνομικός.
1: Ναι. Α, ναι, μπορούσε να ήταν.
0: Ναι, ναι. Θα μπορούσε κάποιος να παραστάσει, ναι, να παραστήσει. Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Τι γίνεται, κυρία Βούλτεψη, βλέπω ότι αγωνίζεστε στα κανάλια.
1: Εντάξει, βλέπω, ναι, μια κατάσταση.
0: Προσπαθώντας να υπερασπιστεί οποία την κυβέρνηση. Μπράβο, ναι.
1: Κοιτάξτε, βλέπω μια κατάσταση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική πραγματικότητα που λες και εσύ. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί είμαστε σε μεγάλη κρίση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δημιουργούνται οχυρώσεις μέσα στην Ευρώπη για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος να θελήσει η Ρωσία να επιτεθεί σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, δηλαδή να κάνει επεισόδια με το ΝΑΤΟ.
0: Έγραψε χθες ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγραψε χθες ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας.
1: Ακριβώς.
0: Άλλη μια φορά η Ελλάδα τοποθετείται
1: εκεί
0: που πρέπει να είναι τοποθετημένη.
1: Εκεί, στη σωστή πλευρά.

0: της ιστορίας, αλλά από την συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στο Κυργιστάν χτες, τι προκύπτει? Ότι προφανώς θέλουν να τα κάνουν όλα μαντάρα, να τα κάνουν όλα ίσιωμα. Δηλαδή να χτυπήσει μια χώρα του ΝΑΤΟ ο Πούτιν και να χτυπήσει κάτι άλλο η Τουρκία, την ώρα που εμείς πίνουμε το φρεντοτσίνο μας. Ναι.
1: Και την ώρα που η Τουρκία είναι σε συνεννόηση με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε τις υποχρεώσεις μας από τη συμμαχία στο ΝΑΤΟ, αλλά κάνουμε και ένα άλλο παραμάγαζο από δίπλα.
0: Ναι, το οποίο δεν έχει μεγάλη αξία,
1: ναι.
0: Γιατί η Σαουδική Αραβία σίγουρα χρειάζεται συμμαχίες και έχει και τη βοήθεια της Ελλάδας και των ελληνικών Patriot, αλλά όλες οι άλλες χώρες, δηλαδή το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο το Πακιστάν για παράδειγμα, που το ονομάζουν πυρηνική δύναμη, να χρησιμοποιήσει αυτή την πυρηνική δύναμη του. Οπότε τι μου το λες, ξέρει ότι την άλλη μέρα δεν θα υπάρχει. Άμα αρχίσει αυτό, άρα είναι μια σταθρή συμμαχία, είναι συμμαχία στα λόγια ουσιαστικά.
1: Σε αυτή την αβεβαιότητα εμείς γράψατε ένα άρθρο προχθές και αυτό μου έδωσε την αφορμή να σας καλέσω, ότι να είμαστε και εμείς ως πολίτες να τα μετρήσουμε όλα, διότι σε περιόδους που υπάρχει έτσι μια ανομαλία, ακριβώς, γίνονται οι μεγάλες εθνικές ζημίες.
0: Ναι, εγώ έχω μελετήσει αυτή την ιστορία και την έχω βάλει σε μια σειρά, γιατί δεν είναι εύκολο, είναι προϊόν πολλής δουλειάς και τεκμηρίωσης. Το χωρίζω σε δύο κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο είναι η λεγόμενη όψιμη τουρκοφάγη. Είναι όλοι αυτοί οι πρώην πρωθυπουργοί, οι οποίοι ουσιαστικά όταν κυβερνούσαν συνομιλούσαν, το έλεγαν ήρεμα νερά, το έλεγαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το έλεγαν ελληνοτουρκική φιλία, το έλεγαν διπλωματία των σεισμών, κάπως το έλεγαν και συνομιλούσαν για να αποφευχθεί οποιαδήποτε καταστροφή, γιατί τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν πως έχουν καταλήξει με διάφορους δημαγωγούς. Θυμίζω σε παρένθεση, γιατί ξέρεις, αρίστη η Ελλάδα, μόλις πας να το πεις αυτό, λέει, μην μας κάνετε μάθημα ιστορίας. Ρε, άμα δεν ξέρεις, στραβωθείς να ξέρεις τι έγινε στο παρελθόν, πώς θα μετρήσεις το παρόν και το μέλλον? Θα πας σας φαχτάρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν ο Δηληγιάννης λοιπόν έφτασε από τον δίθεν Ειρηνοπόλεμο 8 μήνες να φτάσουμε να κάνουμε το μαύρο 97 και
1: το
0: να
1: 1897
0: και να
1: ηχηθούμε.
0: Χάσαμε τη Θεσσαλία που την είχαμε πάρει το 1881.
1: Κατέβαιναν στη Λαμία, δεν τους εμπόδιζαν οι κραυγοί,
0: ακούστηκε η ανατριχιαστική κραυγή, προστατεύσατε Θερμοπύλας.
1: Στη Λαμία θα κατέβαιναν, ναι, αν δεν παρενέβαιναν.
0: Μπήκανε
1: οι
0: μεγάλες δυνάμεις. Ναι. Και πληρώναμε πολεμικές αποζημιώσεις μέχρι το 81 στην Τουρκία. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα ο καθένας ο οποίος συνομιλούσε, έλεγε ότι καλός φίλος που είσαι, πότε στον Ερντογάν και πότε στον Νταβούταγλου. Όλοι τους.
1: Ναι.
0: Όλοι
1: μισό λεπτό τώρα. Να τα βάλουμε σε μια. Όσο μπορούμε να τα τοποθετήσουμε.
0: Αυτό είναι το ένα
1: τα...
0: κεφάλαιο, το τουρκοφάγιο.
1: Ένα. Μισό λεπτό. Ένα. Την ίδια ώρα όμως έχουμε ένα κεφάλαιο που αφορά στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας διατελέσαντες πρωθυπουργούς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο και οι δύο έχουν άλλη συμπεριφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει τοποθετούνται με μια κριτική έως και επικριτική έως και πια επιθετική ματιά, ενώ η διαβάθμιση είναι διαφορετική μεταξύ των κυρίων Καραμαλή και Σαμαρά. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και τους ονομαζόμενους σε εισαγωγικά κατ' εμέ προοδευτικούς, οι οποίοι από την εμπειρία σας, κυρία Βούλτεψ, και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, ήταν ποτέ πολεμοχαρείς και τουρκοφάγοι στη διαδρομή τους, ή τώρα επειδή είναι ο Μητσοτάκης απάνω ανακάλυψαν ότι είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης έναντι του Ερντογάν, να καταλάβω.
0: Η Τουρκία δεν έχει σταματήσει.
1: Μιλώ
0: να
1: για αυτούς αριστερούλιδες.
0: Οι αριστερούλιδες,
1: ναι.
0: Δεν ασχολήθηκαν με τα ζητήματα αυτά μέχρι το 2016, γιατί ασχολιόντουσαν μόνο με το μεταναστευτικό ο κύριος Τσίπρας. Οπότε έσκασε η Κύπρος και πήγε και μπλόκαρε μόνη της κάτι κεφάλαια που ήταν να δείξουν για τις διαπραγματεύσεις. Το 2017 ήταν η χειρότερη χρονιά από πλευράς παραβιάσεων. Το 2016 ο Τσίπρας τον εμπόδισαν οι Τούρκοι να προσγειωθεί στη Ρόδο. για ανεφοδιασμό, επειδή είναι δήθεν αποστρατιωτικοποιημένο νησί. Συγγνώμη, αλλά ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και επειδή το αεροπλάνο το οδηγούσαν πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας. Και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν κατέβηκε στη Ρόδο να πει: όχι, ρε, εντάξει, δεν μου δίνει άδεια να πετάξω πάνω από την Τουρκία. Εγώ θα ανεφοδιαστώ με αυτό το στρατιωτικό αεροπλάνο στη Ρόδο μου. Και μετά θα πω όπως θέλω στο Ιράν, που ήθελε να πάει, πήγε μέσω Κολοπετινίτσας, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα αυτοί που ανεχθήκαν όλα αυτά να μας λένε ότι δήθεν κόψαν κάποια καλώδια του Μπαρμπαρός. Του Μπαρμπαρός σιγά μην είχε τίποτε δαγκάνες στον Νικηφόρος Φωκάς και έκοβε καλώδια. Την ίδια μέρα ο Τσίπρας ήταν στις Βρυξέλλες, δεν ανέφερε τίποτα. Και την άλλη μέρα συνέντευξη τύπου τον ρώτησαν δημοσιογράφοι, γιατί εδώ είχε παρουσιαστεί.
1: Ωραία, άρα,
0: και είπε να μην δίνουμε σημασία σε αυτά τα γεγονότα.
1: Άρα
0: και έχουμε αυτούς.
1: Και οι δύο πρώην.
0: Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ας πούμε.
1: Και
0: μέχρι
1: οι δύο
0: αυτό.
1: Πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο καθένας με την. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και οι δύο έχουν διαβάθμιση. Είναι διαφορετική συμπεριφορά. Μισό λεπτό. Και η άλλη πλευρά έχουν σήμερα, ασκούν κριτική σε αυτά τα ονομαζόμενα εθνικά θέματα που είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής. Επειδή στερούνται άλλων επιχειρημάτων εναντίον του Πρωθυπουργού, δηλαδή γίνεται επίκληση στο, κυρίως στο
0: θυμικό,
1: συνέστημα,
0: ναι,
1: των,
0: ναι,
1: πολιτών.
0: Προφανώς δεν βλέπω κάποιο λόγο, γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν τόσο ισχυρή, ποτέ δεν είχε τόσο ισχυρές συμμαχίες, με κορυφαία τη συμμαχία της με το Ισραήλ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι λένε. Με τη Χαμάς έπρεπε να συνεργαστούμε?
1: Όχι, λένε ότι συνεργαζόμαστε με τη χειρότερη.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασιάσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο. Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
12: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
14: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9:30.
16: Νόβα 931.
17: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6:30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. SeeU. Ζούμε στο full.
20: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Στον εξώστη?
22: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
21: Και σχολιάζεις τους πάντες.
22: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
21: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
22: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
23: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφορού Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη και στον άξονα 34ου Συντάγματος Πεζικού Ηρών Πολυτεχνού προς τη Σαχτούρη. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχασαν την επαφή με το ένα φορτηγό πλοίο και τα 10 μέλη του πληρώματός του. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου. 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ φορτηγού με μικρό λεωφορείο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Συνελήφθη στην Κομωτινή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τίτλο, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, ενώ έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
26: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, Τετάρτη, με συγχωρείτε, 2 Σεπτεμβρίου. Διάβαζα νωρίτερα την επιστολή της Ευαγγελίας στις εντυπώσεις της από τη Βουλγαρία. Ο λογαριασμός Μαρουλάκος στην πλατφόρμα X μου γράφει: οι κάμερες στη Βουλγαρία είναι για τον έλεγχο της βινιέτας των βουλγαρικών διοδίων. η βινιέτα σε άλλα κράτη παίρνεις, όταν μπαίνεις στη χώρα παίρνεις μια βινιέτα, πληρώνεις δηλαδή την διέλευση, την κυκλοφορία σε όλους τους αυτοκινητόδρομους με ένα ποσόν. Και δεν έχουν διόδια, απλώς πρέπει να πάρεις αυτή τη βινιέτα. Συνεχίζει ο άνθρωπος, τσεκάρουν πινακίδα αν υπάρχει καταχωρημένη βινιέτα. Αν όχι, περιμένουν οι ελεγκτές για πρόστιμο. Αν υπάρχουν και κάμερες για ταχύτητα, σίγουρα δεν λειτουργούν. Τις 4 πριν από λίγο καιρό.
0: Να το και το άλλο.
26: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Μαρουλάκε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε.
1: Με λίγα λόγια, 4-5 σημεία να προσέξουμε στο λεκανοπέδιο Λάκερο. Την άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, τη λεωφόρο Σχιστού που έχει κανένα χιλιόμετρο αναμονής, την Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής προς κόμβο Μεταμόρφωσης, το δεξιόστροφο φυσικά του λιμανιού του Πειραιά και τέλος την παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.
26: Μπορώ να σου αναθέσω ένα μικρό καθήκον για αύριο. Αμέ. Να μας πεις σε ποιες περιπτώσεις πήρε μέρος να διευθετήσει την κυκλοφορία και να βοηθήσει ο κόμβος. Αυτό θα μας πεις. Πού παρενέβη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η κυρία Σοφία Βούλτεψ είναι μαζί
0: μας. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα.
26: Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι.
0: Το ένα κομμάτι, είπαμε, είναι η Τουρκοφάγη. Ναι. Είχαμε φτάσει στο σημείο Καραμαλή Σαμαράς. Ο Καραμαλής, επειδή υπήρχαν πάρα πολλές παραβιάσεις επί των ημερών του, φυσικά δεν έκανε πόλεμο. Θυμάσαι κανένα πόλεμο? Όχι. Είμαστε. Το 2005 ακύρωσε, ανέβαλε μάλλον.
26: Όλα αυτά τα λέτε, μισό λεπτό, για να το βάλουμε μια βινιέτα από πάνω, έναν τίτλο.
0: Γιατί δεν ξέρω τι μας προτείνουν.
26: Όχι, ναι, ναι, μισό λεπτό. Τα λέτε όλα γιατί είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος που εξοπλίζει τη χώρα του, γιατί εμείς.
26: Και για δεύτερο αυτό για το οποίο εγκαλείται η κυβέρνηση, είναι ότι δόθηκε, ότι δεν παρήγαγε πολιτικό αποτέλεσμα η περίοδος της διετίας των ήρεμων νερών, ότι δεν έγινε
0: παρήγαγε και...
26: Ένα λεπτό, ναι. Και ότι, τι άλλο... και ότι δώσατε χρόνο στον... και ότι τα ήρεμα νερά έδωσαν την ευκαιρία στον
0: Ερντογάν
26: να γίνει ακόμη περισσότερο χαλήνοτος.
0: Καλά, αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει η οικονομία της Τουρκίας η οποία είναι σε δραματική κατάσταση.
26: Απέναντί μας αχαλήνοτος.
0: Ναι, καλά, και τι λέει, στα λόγια του. Δεν λέει κάτι, λέει αυτά τα οποία λέει και ναι, που έλεγε πάντα. Και σε αυτούς.
26: Αυτές είναι οι κατηγορίες που όταν είναι αυτές.
0: Δεν θυμάμαι όταν είπαν ότι υπάρχουν 130 νησιά που δεν έχουν δοθεί με νησίδες να έχουν κάνει πόλεμο κάποιοι από αυτούς. Σου λέει, το λέει, τελείωσε. Εμείς έχουμε τις συνθήκες μας και τελείωσε. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Ο Καραμαλής το 2005 δεν πήγε, γιατί γινόταν ο χαμός. Πήγε το 8.
26: Πού πήγε?
0: Στην Τουρκία. Δεν μπορεί να διακόψεις.
26: Πήγε κουμπάρος
0: της κόρης του Ερντογάν. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μην γίνει κάναμε μεγάλη καταστροφή. Τώρα, αν κάποιοι...
26: Μα κάτι που έκανε νωρίτερα και με τον Τζέμ, ο Γιώργος Παπανδρέου, ήταν πολύ καλή. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν πάντα ανοιχτή προς την Τουρκία.
0: Πάντα. Ζεϊμπεκές και τα λοιπά.
26: Προηγουμένως ο Σιμίτης.
0: Μα γιατί σε έναν πόλεμο θα σκοτωθούν πολλοί άνθρωποι, δεν θα βγει κανένας κερδισμένος, γιατί θα έχουν καταστραφεί υποδομές.
26: Η Ελλάδα διαχρονικά πήρε θέση υπέρ της Τουρκίας σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη. Οι άλλοι φέρνανε αντίρρηση. Οι Γαλλογερμανοί δεν τους
0: θέλανε. Μόλις η Ελλάδα πει ναι, θα βγουν οι άλλοι και θα λένε όχι. Αφήστε τους, πείτε τους ναι, να πάνε να τα κανονίσουν μεταξύ τους. Λοιπόν, και πήγε και όλα γίνανε μια χαρά, ενώ συνέβαιναν όλα αυτά.
26: Ο Άντωνης Σαμαράς το ίδιο.
0: Ο Σαμαράς, κοιτάξτε, υπάρχουν τρία σημεία. Θέλω, δηλαδή, γι' αυτό θεωρώ ότι του προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Οι άνθρωποι που είναι κοντά του δεν μπορούν να πούν. Αυτό δεν μπορεί να
26: λέει
0: να
26: αυτά.
0: Το πεις.
26: Μισό λεπτό, θέλω να υπενθυμίσω κάτι ακόμη. Συγγνώμη, σας διακόπτω διαρκώς, αλλά πρέπει να το κάνω. Ασκείτε εσείς αυτήν την κριτική ματιά σήμερα προς τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά, εσείς που ήσασταν η κυβερνητική εκπρόσωπος την οποία τοποθέτησε το καλοκαίρι του 2014 μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωεκλογές και σας κατηγόρησα εγώ, όχι άλλοι, όταν επειδή σας έχω πρόσωπο με πρόσωπο, κατηγόρησα ότι ιτήθηκε ο Σαμαράς και ξαναποβήθηκε και προχωρήσε λαϊκισμό βάζοντας την Βούλτεψη.
0: Ναι.
26: Έτσι, αυτό.
0: Ναι, αυτό, αλλά αυτά έπαιρνε
26: θυμίζω τι έλεγα εγώ στο μικρό. Σε αυτό το μικρόφωνο τα έλεγα. Εδώ.
0: Και εγώ λέω ότι στο τέλος της ημέρας, αν δεν είχα κάνει αυτό που είχα κάνει, συγγνώμη που μιλάω για τον εαυτό μου, αυτούς 8 μήνες που βγάλαμε ξέματα από τα ψέματα του Τσίπρα, δεν θα είχε 28%, θα είχε 18%. Θα ήταν ο Τσίπρας μόνος του. Έτσι, λοιπόν, έχω τρία σημεία τώρα εγώ για να μην μπερδευόμαστε ως προς την τουρκοφαγία. Έχουμε 2 Φεβρουαρίου του 2013 τη τουρκική κορβέτα η οποία μπαίνει 11 το πρωί σε ελληνικά χωρικά ύδατα πλέοντας μεταξύ Μυκόνου και Νάξου ακολουθώντας δυτική πορεία βορείως της Πάρου. Η τουρκική κορβέτα συνέχισε τον πλούτη, βγήκε κτλ. Αυτό είχε συμβεί άλλες 3 φορές. Μπαίνανε σε ελληνικά χωρικά ύδατα ή βγάζανε ερευνητικά πλοία σε σημείο που κάλυπτε και ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αυτό έγινε 2 Φεβρουαρίου του 2013. Αυτό δεν εμπόδισε τον Αντώνη τον Σαμαρά 3 και 4 Μαρτίου να πάει στην Τουρκία με 11 υπουργούς να υπογράψει 25 συμφωνίες. Ένα μήνα μετά, βρε παιδί μου, που σου έχει μπει στην υφαλοκρηπίδα και σε αυτά. Εγώ δεν το κατηγορώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λέω, παιδιά, τι μου λέτε τώρα, εκεί ήμασταν. Και μετά είχαμε και τα επεισόδια. Μιλάμε για τρομερές παραβιάσεις. Μιλάμε ότι δεν σταματήσανε. Ήταν μονίμως 1η Ιουνίου 13 Άρη. 2 τουρκικά πολεμικά πλοία πυραβλάκατο Ζιρκίν και φρεγάτα Ιλντιρίμ μπήκανε 2 φορές στα ελληνικά χωρικά ύδατα ανατολικά της Αμοργού. Αυτά είναι δεκάδες τα περιστατικά. Δεν προλαβαίνω να τα πω. Βγήκε ο Νταβούτογλου και είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Γιατί εμείς δεν αναγνωρίζουμε συνθήκες στις οποίες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
26: Τ' άκουσε και το παλικάρι και μπερδεύτηκε μετά.
0: Δεν αναγνωρίζουμε.
26: Όχι, τάξει και ο άλλος από εμάς και μπερδεύτηκε.
0: Ναι, δεν αναγνωρίζουμε συνθήκες που δεν έχουμε
26: θάλασσα,
0: υπογράψει.
26: Δεν έχει σύνορα η θάλασσα.
0: Δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Λοιπόν, ναι. Αυτό το είπε ο Νταβούτογλου το 2013 με πάρα πολλές παραβιάσεις έκτοτε. Δηλαδή, μιλάμε ότι υπήρξε μέρα που είχαμε 129 παραβιάσεις. Επί της κυβέρνησής μας. Τον υποδεχθήκαμε στο Χίλτον.
26: Δεν
0: το είπαμε, γιατί ο καθένας σκέφτεται και λέει θα πάω Σαγκάριο. Αν είναι να πάει Σαγκάριο να μας το πει. Να βρει και ποιοι θα πάνε, γιατί εμείς τους γιους μας τους έχουμε για αμυντικό πόλεμο. Έτσι, δεν τους έχουμε για τρέλες. Εμένα ο γιος μου υπηρέτησε στον Εύρο. Εντάξει, το λέω και το χαίρομαι. Λοιπόν, εάν μας την πέσουν, ναι. Ούτε σταγόνα θάλασσας, ούτε σπιθαμίγης. Αλλά αυτοί στα λόγια είμαστε ενδοτικοί. Εγώ του είπα θα πας Γιάννη μου στον Εύρο, γιατί για να μην έχουν να λένε και θα σου κάνει και καλό. Και πήγε μια χαρά και, και πέρασε τέλεια. Έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν όταν όλοι αυτοί θέλω να αρχίσω να ζητάω αρή πιστοποιητικά που υπηρέτησαν στρατό. Έχω τρελαθεί. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μετά πήγαμε και στην Ουαλία, είδαμε τον Ερντογάν, την προηγούμενη είχαμε 27 παραβιάσεις. Δεν κάναμε πόλεμο. Δηλαδή, και ο Δε Γεωργάκης, συγγνώμη, Γιώργος Παπανδρέου, γιατί μου την έχει δώσει πλήρως, φώναζε όσο ήταν ο Καραμαλής, δεν ξέρεις που πας με την Τουρκία και τα λοιπά. Μόλις ξανά έγινε πρωθυπουργός, επέστρεψε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και άρχισε να τρέχει από το Ερζερούμ από εδώ.
26: Και βρήκε
0: εκεί.
26: Πάλι το Τζέμ.
0: Και
26: παρέ.
0: Βρήκε πάλι. Ο Τζέμ είχε πεθάνει.
26: Ναι, ναι, λέμε ναι, τώρα, σχηματικά ναι, το λοιπόν, λέω. Σχηματικά.
0: Τώρα, το δεύτερο κεφάλαιο, για να μην πλατιάζουμε. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι πότε η Τουρκία γίνεται επιθετική. Η Τουρκία γίνεται επιθετική.
26: Μα
0: όταν...
26: πριν πάμε εκεί, μισό λεπτό. Ενδοτικό ο Μητσοτάκης, ποια είναι η πρόταση όμως. Μισό λεπτό. Η κριτική είναι ότι είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης.
0: Μα δεν είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης.
26: Ναι, το κατάλαβα, αλλά η πρόταση ποια είναι τον άλλον. Ποια είναι η πρόταση
0: του
26: Αντώνη
0: Σαμαρά,
26: ποια είναι η πρόταση Καραμαλή, ποια είναι η πρόταση.
0: Λέει, ναι, λέει. Ναι. Τώρα Καραμαλή σε αυτό δεν λένε κάτι. Λένε μία θεωρία, ας πούμε, ότι γίνονται αυτά και αυτά. Η απάντηση είναι ότι πάντα γινόντουσαν. Και πάντα κάναμε το ίδιο πράγμα. Ακριβώς γιατί. Γιατί όσο δεν εάν.
26: Ναι, αλλά γιατί δεν πήγαμε τα 12 μίλια να κάνουμε τα 12 μίλια.
0: Ας τα είχαν κάνει άμα αυτό, θέλανε.
26: Γιατί εντάξει. Ούτε στο Ιόνιο δεν τα κάναμε.
0: Όχι,
26: τα 12
0: τώρα
26: μίλια.
0: Τα κάναμε στο Ιόνιο. Έτσι. Και κάναμε και ΑΟΖ. Τίποτα από αυτά δεν έγιναν τότε. Εγώ δεν τους κατηγορώ ούτε γι' αυτό. Γιατί? Γιατί η Τουρκία εκμεταλλεύεται τις οικονομικές μας κρίσεις, την πολιτική μας αστάθεια. Μην ξεχνάμε ότι τα ίμια έγιναν. Γιατί? Γιατί ο Παπανδρέου ήταν στον Άσιο 56 μέρες.
26: Πάμε τώρα εκεί στην ουσία, το ότι μας συμβαίνουν πάντα τα άσχημα όταν είμαστε σε μια στιγμή αστάθειας εμείς.
0: Ναι, μα και τον καιρό του Σαμαρά είχε πει ο Ερντογάν, νομίζω Ερντογάν ή ο Νταβούτογλου, ότι οι Έλληνες δεν κάνουν αερομαχίες γιατί δεν έχουν καύσιμα.
26: Δεν έχουν κυροζήνη.
0: Ναι. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ό,τι και να συνέβαινε, βάζαμε πάντα μέσα στα μνημόνια, αυτό θα έχει καύσιμα. Δεν μπορεί να κάθεται. Άλλο που παραλάβαμε το 19, όπλα που δεν είχαν πυρομαχικά. Γιατί μας λένε και για τα Λέοπαρντ που τα πάμε και τα φέρνουμε, δεν είχαν κάτι επάνω. Το 19, έτσι, επί Τουρκοφάγου Τσίπρα, ο οποίος δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο, ξαναλέω, στη Ρόδο, έτσι μην αρχίσω όλα που γίνανε επί Τσίπρα. Λέω λοιπόν, τα ίμια πότε γίνανε, γιατί τι γίνεται, κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, κάνουμε ένα βήμα πίσω. Τα ίμια πότε γίνανε, το 96 τον Ιανουάριο. Ο Παπανδρέου Ανδρέας όμως παρετήθηκε 15 Ιανουαρίου. Γιατί? Γιατί τα ίμια άρχισαν 25 Δεκεμβρίου. Και είπε ότι για να μην υπάρχει αστάθεια, τον κρατάγαν όμως οι δελφίνοι από εδώ από εκεί να δούνε ποιος θα μπει μετά και πάθαμε τα ίμια, έτσι. Λοιπόν, νωρίτερα, αν θυμάστε, έγινε μια επιστράτευση το 87 που βγήκε το σεισμικ, έτσι, ναι. Το 88 που
26: ήμουν
0: πήγαμε.
26: Ήμουν στη Μυτιλήνη και τα παρακολουθούσα, ναι, τα πράγματα μαζί με τον Σταύρο Θοδωράκη και τον Γιάννη Δημάρχη.
0: Ναι, ακριβώς.
26: Το έχω ζήσει από πρώτο
0: λοιπόν,
26: χέρι
0: το σεισμικ,
26: με τον ελεύθερο τύπο τότε.
0: Ναι. Λοιπόν, τότε μαζί ήμασταν νομίζω.
26: Με τον Ελεύθερο ήμουν απεσταλμένος με το άλλους δύο κατά σύμπτωση για άλλο θέμα, αλλά βρεθήκαμε
0: και βρεθήκαμε
26: και
0: εγώ βρέθηκα στην Κρήτη. Και ψάχνα να βρω το Βέλος που έλεγαν ότι το Βέλος έχει φύγει και έχει φύγει να πάει στον πόλεμο. Και το βρήκα το Βέλος στη Σούδα παροπλισμένο. Το βάφανε, το ξαναβάφανε οι ναύτες και τα λοιπά.
26: Όταν τηλεφώνησα το βράδυ της κρίσης Παρασκευή προς Σάββατο στον αείμνηστο Βουδούρι, του λέω, η τουρκική τηλεόραση.
0: Ναι, εκεί πούντα, δεν υπάρχει,
26: ναι,
0: κάτι.
26: Έβγαλε την άλλη μέρα τίτλο «Ο Γιαλαντζή πόλεμος του
0: Ανδρέα». Γιαλαντζή πόλεμος του Ανδρέα, μάλιστα. Τι έγινε όμως την επόμενη χρονιά το 88, τον Νταβός. Το μη πόλεμος.
26: Το μέα κούλπα.
0: Πήγε με τον Νοζάλ και μετά πήγε και είπε το μέα κούλπα. Κανείς δεν πλήρωσε γι' αυτό το μέα κούλπα. Λοιπόν, και μετά, στα ίμια το 96, έγινε αυτό που έγινε. Εντάξει, απεφεύθη ο πόλεμος, αλλά οπωσδήποτε τέθηκε ένα θέμα γκριζαρίσματος στην περιοχή, γιατί έκτοτε ο Παπαχελάς γράφει στα βιβλία του ότι πηγαίνανε σταθερά 1 με 2 φορές το μήνα για να δείξουν ότι είναι γκρίζα τα ίμια. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, τότε ο Λαμπέρτο Ντίνι, είχε στείλει μια επιστολή στους Τούρκους, οι οποίοι την έβαλαν σε σερτάρι, την έκρυψαν, ότι εμείς παραδώσαμε μαζί και τα ίμια εκείνα καταγεγραμμένα και σας στέλνω τη συνθήκη. Λοιπόν, και το 96 γίνονται τα ίμια, το 97 τι πάθαμε, υπογράψαμε τη Μαδρίτη και αναγνωρίσαμε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Και το 99 το Ελσίνκι. Άρα λοιπόν, μετά από κάθε τέτοια τουρκοφαγία, γίνεται ένα βήμα πίσω. Αλλά το χειρότερο είναι ότι περιμένουν πάντα τις αδύναμες στιγμές μας. Ήταν άρρωστος ο Παπανδρέου στο αυτό.
26: Θα σας πούν τα λέει για φόβια αυτά, για να ξαναψηφίσει ο κόσμος
0: ακούστε,
26: Μητσοτάκη,
0: οι άνθρωποι,
26: και να είναι ασφαλής.
0: Οι άνθρωποι, ναι, δεν μου λέτε. Γιατί γίνανε οι περισσότερες παραβιάσεις το 2012, όταν είχαμε τις διπλές εκλογές? Γιατί? Στη διάρκεια των διπλών εκλογών.
26: Πάρει στη στιγμή αδυναμίες.
0: Πάντα, ναι. Σου λέει τώρα θα κάνω αυτό.
26: Ωραία.
0: Το 10, το 11, το 12.
26: Άρα, εμείς απαντούμε, η κυβέρνηση απαντά με αυτό το αποτροπή. Τι σημαίνει, για να κάνω διάλειμμα, κυρία Βουλτεψή? Αποτροπή τι σημαίνει? Για να καταλαβαίνει.
0: Αποτροπή
26: η
0: σημαίνει.
26: Τι κάνω με την αποτροπή?
0: Με την αποτροπή τι κάνω? Προσπαθώ, χωρίς να κάνω καμία υποχώρηση. Καμία υποχώρηση. Εμείς δεν έχουμε δεχτεί τίποτα από αυτά
26: και
0: που λέει η Τουρκία.
26: Και ούτε επιθετική κίνηση όμως από το χρόνο.
0: Ούτε τους ενημερώνουμε ότι εμείς εξοπλιζόμαστε. Εγώ αυτό που με ανησυχεί είναι ότι επειδή κάνουν συνόδους κορυφής ο Πούτιν με τον Ερντογάν, δεν αποκλείω αυτοί οι δύο να είπανε εγώ θα στείλω στη Λειψία αυτό, εσύ θα στείλεις στην Ελλάδα το άλλο. Είναι και η Κύπρος, γιατί η ασπίδα αυτή τώρα ο θόλος ο Ισραηλινός θα καλύψει όχι μόνο την Ελλάδα, κυρίως την Κύπρο θα προστατεύσει. Γιατί αυτοί δεν μπορούν να κάνουν πίσω από την Κύπρο. Εάν λοιπόν κάνουν κάτι, εγώ σας λέω στην Κύπρο. Εγώ σας λέω σε ένα άλλο νησί, μα πήγαν στα Ήμια. Δεν είναι δύσκολο. Πάνε στη Ζουράφα, τη Ζουράφα τη θεωρούν δικό τους νησί. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι μυαλό κουβαλάμε και λέμε, αντί να λέμε δόξα το Θεό εξασφάλισε χρήματα, να εξοφλήσει χρέος. Δεν μπορούσε κάτι άλλο να τα κάνει αυτά τα λεφτά. Να πάρει τις φρεγάτες, να πάρει τα Ραφάλ.
26: Τώρα κάτι ιταλικά, βρήκε κάτι ιταλικά.
0: Τα Βεργαμίνη και τα λοιπά. Να έχουμε υπεροπλία, γιατί τι σκέφτεται τώρα και η Τουρκία. Εντάξει, εγώ ό,τι κάνω θα το κάνω τώρα, σε αυτά δύο χρόνια, μέχρι που να τα παραλάβουν όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ κακινδυνολογώ που λέω αυτό. Τότε έτσι πάμε από το ΙΚΑΔΕ στο Σαγκάριο.
26: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά σας λένε ότι είστε και φωνακλού.
0: Φωνάζω λίγο γιατί. Να σου πω κάτι.
26: Πήρα από τον μπαμπά μου.
0: Μα παιδί μου, πάω στο κανάλι και είναι δύο δημοσιογράφοι που θέλουν να κάνουν και αυτοί ότι είναι αντικειμενικοί και δεν ξέρω τι κτλ. Και είναι τέσσερις άλλοι και είμαι μόνη μου. Πρέπει να περιμένω να ακούσει ένας. Αν δηλαδή κάποιος ακροατής, τηλεθεατής πάει στην τουαλέτα, εμένα δεν θα προλάβει στο τέλος να με ακούσει. Συγγνώμη δηλαδή. Και εντωμεταξύ, όπως έχουν μπερδευτεί κιόλας και δεν ξέρω από ποιο κόμμα είναι, λέω σας παρακαλώ, θα μου λέτε από ποιο κόμμα είστε. Λέει καλά, τι σημασία έχει, τη γνώμη μας να πούμε. Όχι, παιδί μου, λέω, θέλω να ξέρουμε ποιον τσακώνομαι.
26: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται.
26: Να, έτσι βγαίνει η πρόβα. Χάρηκα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
26: Ευχαριστώ, διάλειμμα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τζάμπο, σου ερχόμαστε!
4: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσηγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
5: Λοιπόν, το τηλέφωνο, κυρία Βουλτέψη. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος ασχολείται, είναι αναλυτής διεθνούς ασφαλείας. Καλημέρα σας, κύριε Καρατράντε.
6: Καλημέρα, κύριε Πρωτοσφάλτε.
5: Θα σας δώσω περισσότερο χρόνο, απλώς τώρα έχετε κάπου 1,5 λεπτό να μας πείτε τι ξέρετε εσείς για αυτό που γράφει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, ότι ήρθε σε μυστική επίσκεψη στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον αρχηγό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο αντίστοιχος Τούρκος ομολογός, τον κύριο Σκαλίν.
6: Δύο πράγματα συνήθως σημαίνουν αυτές οι επισκέψεις που δεν είναι πρωτόγνωρες, δεν γίνονται μόνο σε αυτή την περίπτωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
5: Έγιναν προχθές και με τον επικεφαλής της CIA. Ναι, λοιπόν.
6: Ακριβώς. Είναι κανάλι επαφής μεταξύ δύο χωρών, είτε για να υπάρξει μια μορφή συνεννόησης και να απευθυνθούν πιθανές κλιμακώσεις, είτε γιατί υπάρχουν ζητήματα στα οποία μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των χωρών. Και συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδος, επειδή η δική μας Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει διπλό ρόλο, δηλαδή έχει έμφαση και στα ζητήματα εσωτερικής ασφαλείας, δεν είναι μόνο μια καθαρά εξωτερικής πληροφοριών όπως ας πούμε είναι η CIA. Υπάρχουν θέματα τα οποία απασχολούν τις δύο υπηρεσίες από το κομμάτι των τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, που έχουμε δει πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και πόσο συστηματική δουλειά έχει γίνει από την ελληνική αστυνομία και την ΕΥΠΣΟ να εντοπιστούν τέτοιοι άνθρωποι με εγκληματικό παρελθόν και εγκληματικές εμπλοκές να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί σημαντικά την Τουρκία. Γενικότερη η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει το θέμα της μετανάστευσης και των παράνομων δικτύων τα οποία διακινούν μετανάστες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο διατρέχει όλη τη συνεργασία που έχουμε τα τελευταία χρόνια με την Τουρκία και προφανώς εκεί η ΜΙΤ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και να...

0: πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
9: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
14: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
18: Νόβα 931.
19: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Αγαπημένου οχήματος. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφορού Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Γέφυρα της Αχαρνών και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Από την πλευρά του Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το δεύτερο κατά σειρά αντιμετωπίζει η Γερμανία με την τοπική αστυνομία να ερευνά επίθεση υποσταθμού στη δυτική πόλη Μπέρκχαϊμ. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Την ίδια ώρα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αντικείμενο εξεράγησε σιδηροδρομικό σταθμό στη Νότια Γερμανία. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Σε ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων αναφέρεται ότι πιστεύεται ότι το ένα φορτηγό πλοίο έχει βυθιστεί και αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σύφνου επιβατικό όχημα ταγωγοπλοίο ανοιχτού τύπου ελληνικής σημαίας. Σύμφωνα με το λιμενικό, το πλοίο ρημουλκούνταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντές του περισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Κατά δηλώσεις της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. Στην περιοχή μεταβαίνουν περιπολικό και αντιρρυπαντικό σκάφος. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες της Ελλάδας και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σε συνέντευξη του στα Νέα, ο κ. Χεραπετρίτης ξεκαθαρίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και πόντισης καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητορία μετά από καταγγελία για θανάτου σε σκύλο με πυροβολισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες πολίτες, φέρεται να είδε έναν άνδρα να πλησιάζει ένα σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια, ο άνδρας επιβάστηκε στο γιοταχή του και αποχώρησε από το σημείο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημά του, αλλά όχι τον ίδιο. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν θέσεις όπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟ Κόφι. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γκουστάβου Πέρτα στον Ολυμπιακό. Διεθνής Κολομβιανός Μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω τραυματισμού. Στη Χάλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα γκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.
24: Καλημέρα, βρίσκεστε στον Εξώστη και στην μεγάλη εικόνα η Γερμανία ανακοινώνει ότι η επίθεση με ντρόουν που εξωτερώθηκε εγκαίρως στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου ήταν υβριδική επίθεση από τη Ρωσία και θέτει ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση συναγερμό. Η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο κλιμακώνεται εκ νέου, βάζει φωτιά στις τιμές και προμηνείται ένας δύσκολος χειμώνας για την παγκόσμια οικονομία. Και την ίδια ώρα, εντός συνόρων, Αντώνη, η δεξιά πολυκατοικία.
25: Εντάξει, σπαράσετε με τη walk agenda από χθες με τον Αντώνη Σαμαρά και έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Αλλά στα πρώτα που ανέφερες, πώς καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, έτσι? Και ξεκινάει η υβριδική επίθεση, λέει, είπα, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσουμε σκληρά. Πάρε εκεί πέρα τώρα την ενέργεια. Να έρθει και ένας δύσκολος χειμώνας. Να το ξανασκεφτεί ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω.
24: Και εδώ πέρα όλοι λένε ποιος θα δώσει περισσότερα.
25: Ναι.
24: Παιδιά, κρατήστε και κάτι για το χειμώνα. Δεν ξέρεις ποτέ τι έρχεται.
25: Λες να είναι μικρότερο το πακέτο?
24: Εγώ θα έλεγα να είναι όλοι λίγο περισσότερο νοικοκύριδες.
25: Ναι.
24: Δεν χρειάζεται να δώσουν όλα μαζεμένα τώρα.
25: Τώρα το έχει υποσχεθεί. 2 δις. Τελείωσε. Δεν παίρνει τίποτα πίσω.
24: Καλά, εδώ άλλοι πάνε να δώσουν περισσότερα.
25: Καλά, θα δώσουν. 7,39. Στα πω μετά.
24: Αλέξης.
25: Ναι.
24: Πω.
25: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, 2 Σεπτεμβρίου, μαζί σας κάθε μέρα στις 10 από τη συχνότητα του Sky 100.3, Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
24: Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
25: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, να ανέβουμε στον Εξώστη και να σχολιάσουμε και να δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr και στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο 210-4800-170-174. Στον ήχο είναι ο Κώστας Σπανός, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίδης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Πρέπει να πάμε γρήγορα, Γιάννη. Έχουμε πάρα πάρα πάρα πολλά.
1: Και ακαθόριστα.
0: Και ακαθόριστα και άλλα να πούμε.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό που γίνεται τώρα, τσακώνονται Σαμαράς Νέα Δημοκρατία. Μπήκε και ο Βελόπουλος γιατί σου λέει, παιδιά,
0: θα μου τα φάει ο Σαμαράς.
1: Για τους δικούς μας.
0: Και επιτέθηκε στο Σαμαρά.
1: Και επιτέθηκε στο Σαμαρά. Μετά επιτέθηκε και στο Γεωργιάδη.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται και αυτό. Αλλά πατάει παντού γιατί σου λέει αυτός μπαίνει με φόρα τώρα, κάτσε. Θα χάσω όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, και η δεξιά πολυκατοικία ασχολείται με την σε εισαγωγικά woke ατζέντα και στον κόσμο γίνεται ο κακός χαμός.
0: Είναι πολλοί οι ψήφοι, Γιάννη, δεν ασχολούνται τυχαία με την woke ατζέντα και δεν νομίζω σε κανένα Pride που θα γίνει το επόμενο διάστημα να δεις γαλάζιους βουλευτές.
1: Όχι, έγινε, δεν πήγε κανένας. Πρώτη ναι, φορά φέτος.
0: Ναι, το ξέρω. Για το επόμενο διάστημα που κάποιος μπορεί να το ξανασκέφτηκε, ρε παιδί μου, γιατί θυμάμαι παλιά λέγαμε για τους γαλάζιους βουλευτές που βρέθηκαν στα Pride.
1: Το μισό κόμμα πήγαινε.
0: Ξέρω, το θυμάμαι. Ειδικά επί περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε πάνω από το μισό κόμμα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι έγινε. Ήρθε ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια που εκεί, αν έχει κάνει ένα λάθος η κυβέρνηση, τεράστιο. Είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο το μυρίκαζε 4 μήνες, 5.
0: Ναι.
1: Θες να το κάνεις κάτω μαζί σου, σε ένα μήνα ψηφίζεις, γεια σας.
0: Εντάξει, θυμάσαι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, υπήρχαν
1: δεν
0: πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι, υπήρχε έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει. Και
1: το να το συζητάει 6 μήνες.
0: Απλώς παραμένουν οι ουρές. Και κάνει το αυτονόητο κυβέρνηση, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι και διάβαζα πολλές αναλύσεις ιατρών χθες το βράδυ, έτσι, για να δω τι ακριβώς λένε σε σχέση με την ανάτηση του κυρίου Σαμαρά. Άνθρωποι με πολλές χρωμοσωμικές ιδιαιτερότητες ή με μεικτά γενετικά χαρακτηριστικά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε.
1: Άρεν φίλη, άλλο για καθόλου στον Αντώνη.
0: Τέλος πάντων, ο Αντώνης Σαμαράς πάνω σε αυτό αντέδρασε. Το μόνο καθόριστο εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος, είπε. Αλλά έχουν βγει απαντήσεις πάνω σε αυτό, έτσι.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον ο Γιώργος Ομουρούτσης, συνάδελφός μας, θα τον ακούσετε και στην εκπομπή με τον Δημήτρη Στούμπο στις 11. Φαντάζομαι θα έχει να πει περισσότερα. Χθες ανέφερε πως να είναι λίγο προσεκτικός, λέει ο κύριος Σαμαράς, και δεν είναι τυχαίο το λέει ο Γιώργος Ομουρούτσης, γιατί ήταν μαζί του ενός συνεργάτη στο Μέγαρο Μαξίμου όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός. Και λέει ότι το Άρεν Θήλη και άλλο υπήρχε και στην πλατφόρμα το ΕΟΠΗ και όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός. Βέβαια, πάλι η κυβέρνηση να είναι προσεκτική. Γιατί αυτό άρχισε να το μοιράζει πολύ και τα σχετικά έγγραφα από την εποχή εκείνη του 2013 που υπήρχαν αυτές οι επιλογές. Δεν υπήρχε το καθόριστο, γι' αυτό ο κύριος Σαμαράς μοιράζει πολύ και τα σχετικά έγγραφα από την εποχή εκείνη του 2013 που υπήρχαν αυτές οι επιλογές. Δεν υπήρχε το καθόριστο, γι' αυτό ο κύριος Σαμαράς

0: ως μονάδα μέτρησης το ελάχιστο χρόνο. Είναι πραγματικά τόσο γρήγορα τα αντανακλαστικά που έδειξε η κυβέρνηση που ακυρώνεται απολύτως αυτή η ανάρτηση του
1: πρώην Πρωθυπουργού.
2: Χάρης Θεοχάρης, χθες το βράδυ στο Άξιον 24 τον άκουγα και είχα μήνυμα ανοιχτό το στόμα, θέλω να σου πω. Καταρχάς θέλω να πάρω την κόρη μου τηλέφωνο που σπουδάζει στο φυσικό να μου επιβεβαιώσει ότι όντως έγιναν κλήσεις για την ταχύτητα αντίδρασης της κυβέρνησης.
3: Φαντάζομαι ότι σου είπε η κόρη σου πως ο Άδωνης Γεωργιάδης ήδη εξετάζει το σπείραμα για την ταχύτητα αντίδρασης στις αναφορές Σαμαρά.
2: Καταρχάς θέλω να σου πω το ότι το είχε. Το έβγαλε η εστία και υπήρχε τόσο καιρό το ακαθόριστο και δεν το πήρε κανείς χαμπάρι στην κυβέρνηση. Αυτό δεν μετράει. Η αντίδραση αφού το έβγαλε η εστία μετράει.
3: Πάντως τώρα είμαστε και παράλογοι. Το να κάθεται κάποιος και να κοιτάει τις πλατφόρμες όπου εκεί αυτά που μπαίνουν, μπαίνουν με βάση ένα ISO και με κάποιους κανόνες που τους παίρνουν οι εταιρείες που στείλουν τις πλατφόρμες και με βάση
2: διεθνείς
3: αυτά.
2: Κανόνες,
3: τους διεθνείς κανόνες, ναι. Έξ. Και τα κολλάνε πάνω και προχωράει η πλατφόρμα. Δεν θα κάτσει ο Υπουργός Υγείας τώρα.
2: Καλά, δεν είναι ο Υπουργός Υγείας, είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας που ενδεχομένως να έβλεπαν ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει το ακαθόριστο, αν δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που υπάρχει το άγνωστο και το άλλο.
3: Ναι. Τι δεν κάτσε να το ψάξει αυτό, μωρέ, κανένας. Θα κάτσει κανένας από το γραφείο του Υπουργού τώρα να δει η πλατφόρμα, της λεπτομέρειας ή το έντυπο.
2: Δεν μπορούμε να μιλάμε για ταχύτητα αντίδρασης. Ταχύτητα αντίδρασης για να μην χάσει ψήφους. Να το πούμε έτσι.
3: Καλά, προφανώς θα γίνει και αυτό. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό ήταν και, έφυγε και τόσο γρήγορα. Εξαφανίστηκε. Αλλά ούτε ο Σαμαράς είχε πάρει χαμπάρι στο Κελπνό. Γιατί υπάρχει και εκεί έγγραφο με το Κελπνό που εκεί είχε το άγνωστο επίσης. Δηλαδή το ακαθόριστο είναι χειρότερο από το άγνωστο.
2: Όχι ρε εσύ, υπάρχει το άγνωστο και τα βάζει όλα μέσα γιατί για ιατρικούς λόγους πρέπει να υπάρχει. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
3: Μπήκε μια φόρμα και μπήκε και το άλλο. Τώρα.
2: Βρήκε την ευκαιρία ο Σαμαράς τώρα να κάνει όλο αυτό το παιχνίδι και σήμερα γι' αυτό θα συζητάμε. Θα κάνουμε βίντεο.
3: Νομίζω ότι ο Σαμαράς το κάνει αυτό, Αντώνη, γιατί κερδίζει και χρόνο. Δεν ανακοινώνει ακόμα. Δεν θα αργήσει, αλλά δεν το ανακοινώνει ακόμα. Χτίζει ένα περιβάλλον μέχρι την ώρα της ανακοίνωσης. Συντηρείται στη συζήτηση, συσπηρώνει ένα κοινό στο οποίο αυτό στοχεύει στις εκλογές, γιατί στη Νέα Δημοκρατία το 24 από τα δεξιά της ποιοι φύγανε, αυτοί που είχαν ζήτημα με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτούς θέλει να τους πάρει.
2: Να τους πάρει λίγοι, και να μην πάνε στο Βελόπουλο. Πολύ. Είναι να τους πάρει το Βελόπουλο. Τη Λατινοπούλου.
3: Ναι, Λατινοπούλου. Γι' αυτό πετάχτηκε και ο Βελόπουλος. Απορώ πως δεν πετάχτηκε η Λατινοπούλου.
2: Θα πεταχτεί, πίστεψε με. Περίμενε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λέει ένας στενός συνεργάτης του. Πώς βλέπει το μέλλον του Αντώνη Σαμαρά, ο Θανάσης Κορδάς, στα παραπολιτικά.
4: Κύριε Σαμαράς, μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Δεν ξέρω καμία πολιτική δύναμη. Εδώ την περίοδο 12-15 η κυβέρνηση φτιάχτηκε με τη Δημάρ και το Πασόκ, με μη συγγενή ιδεολογικά κόμματα.
2: Γρήγορα να ξαναφτιαχτεί η Δημάρ.
3: Υφυπουργός ανάπτυξης επικυβέρνησης Αντώνης Σαμαρά έχει αρχίσει τώρα τελευταία εβδομάδα, δεκαήμερο. Ναι, το τελευταίο δεκαήμερο αρθρογραφεί σε κάποια τοπικά
2: είναι
3: μέσα στο Μαρούσι. Ανεβάζει στο Facebook, μπαίνει στις διαμάχες. Φαίνεται ότι ζεσταίνει και αυτός ο μηχανές. Ήταν προφανώς υποψήφιος με το κόμμα του κ. Σαμαρά. Το καταλαβαίνουμε.
2: Είναι έτσι. Κάποιοι αρχίζουν να μπαίνουν λίγο μπροστά. Και ουσιαστικά λένε ότι το κόμμα ψήνεται.
3: Ναι, και τώρα με αυτό που λέει ο κύριος Κορδάς, σου λέει Σαμάρας, παιδιά, για πρωθυπουργός. Αφού δεν θα βγάλουμε άκρη με τους υπόλοιπους, θα μπούμε στη Βουλή.
2: Ένα καινούριο παράθυρο θέλω να σου πω που άνοιξε,
3: να μπούμε στη Βουλή. Και μετά σας έχουμε λύσει για την πρωθυπουργία. Ναι. Αυτό λέει.
2: Ναι. Βέβαια, το έκτο κόμμα θα βγάλει τον πρωθυπουργό. Δεν ξέρω, αλλά συζητήσεις θα γίνουν. Αν το βλέπει έτσι.
3: Ο Μάζης δεν έλεγε ότι πάει για αυτοδυναμία ο Σαμαράς.
2: Ναι. Εντάξει. Λίγο υπεραισιόδοξο. Πιο αισιόδοξο από το Πασόκ.
3: Είναι πιο αισιόδοξο από το Πασόκ. Δηλαδή το Πασόκ έχει υποχωρήσει.
2: Είναι καλό να βλέπουμε αισιόδοξου ανθρώπου.
3: Μήπως γι' αυτό σταμάτησε ο Ανδρουλάκης να λέει νίκη με μία ψήφο, βλέπει την άνοδο κόμμα του Σαμαρά.
2: Λοιπόν, να ακούσουμε Άδωνη Γεωργιάδη χθες.
5: Εγώ μάχομαι να πείσω το Μητσοτάκη να αλλάξει την άποψη αυτού που εξέφασε μια συνέντευξη ότι δεν θα κατέβει τέταρτη φορά και να κατέβει και τέταρτη φορά. Έχουμε βρει ένα καλό πρωθυπουργό γιατί δεν το αλλάξουμε. Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
3: Παίζουμε ένα λόγο εσύ.
2: Γιατί το είπα αυτό?
3: Όχι. Γιατί να αλλάξουμε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό?
2: Καταρχάς εγώ συνδέω αυτή την αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη με την χθεσινή αποθέωση που παίξαμε στον Νίκο Δένδια. Αποθεώνει το Δένδια γιατί σου λέω εγώ θα πείσω το Σαμαρά να κατέβει και τέταρτη φορά.
3: Το δεν Μητσοτάκη. Υπάρχει.
2: Το Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει Δένδιας. Κατάλαβες.
3: Τώρα σου λέω Μητσοτάκη. Εντάξει παιδιά, είπαμε. Αν μην το παρακάνετε.
2: Λες να τον πείσει και τέταρτη φορά.

0: Δεν νομίζω.
1: Καταρχάς πρέπει να έρθει Τρίτη για να έρθει Τέταρτη, έτσι.
2: Θα έχει
1: κάνει
2: μετά,
1: άλματα,
2: θα έχει
1: αλλά μετά, φυσιολογικά
2: θα
1: άλματα.
2: Έχει, το... Κοιτάξτε. Κερδίζοντας αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 27, Αντώνη, και σχηματίζοντας νέα κυβέρνηση, ο Άδωνης έχει 3 χρόνια περιθώριο να πει στο Μητσοτάκη να πάει για Τέταρτη.
1: Ναι.
2: 3 χρόνια μπουρουμπούρου, δεν μπορεί να πει κάποιον.
1: Και βέβαια μπορεί να τον πει. Ειδικά μα του λες ότι στα 16 χρόνια θα έχει ολοκληρώσει το όργανο, δεν φτάνουν 12 χρόνια. Πώς να το κάνουμε,
2: δηλαδή. Να σου πω κάτι. Και αν δεν βρίσκεις άλλον καλύτερο.
1: Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι υπάρχουν κάποιοι όμως που εκεί θα αρχίζουν να πιέζουν και να χτυπάνε πόρτες.
2: Συγγνώμη, αν δεν βρίσκεις καλύτερο.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύω.
2: Τον Άδωνη, όχι. Αν δεν βρίσκει λοιπόν κάποιο καλύτερο, γιατί να μην προσπαθεί να πει στον
1: Μητσοτάκη. Ναι, αυτό είναι όμως για τον Γεωργιάδη. Για κάποιους άλλους μπορεί να υπάρχει κάποιος και να θεωρούν υπερβολή τα να πάει σε τέταρτη τετραετία. Λέω εγώ τώρα.
2: Αυτό θα σου πει ο άλλος, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
1: Αυτό προμηνεί η μουρμούρα. Καλά, δεν θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Θα το αποφασίσει ο λαός Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αλλά είναι για και φίλοι και αμέλεια, πάνε να ψηφίσουν όποιοι να είναι.
2: Ναι, καταλάβες, ο ελληνικός λαός πάλι πάει. Είδες πώς δένουν ιστορίες.
1: Δεν είναι ιστορίες και πώς αλλάζουν οι άνθρωποι, γιατί χθες το βράδυ άκουγα τον Πέτρο Παπά και μάλλον δεν πρόκειται, είναι πολύ εκεί πιστός με το Πασόκ, τον έχει ξεχάσει τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, πάντα να λέμε που είναι ο καθένας.
1: Γιατί, κάποιος, για να μην το χάσουμε.
2: Ναι, για να μην χαθούμε.
3: Η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αγκαλιά μάλλον με κάποια συμφέροντα, ενδεχομένως και τα ίδια συμφέροντα, έρχονται να εξυπηρετήσουν αυτά. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο λέμε ότι ναι, πρέπει να φορολογηθούν τα ολιγοπόλια. Ποιος τολμάει να το πει αυτή τη στιγμή? Το ακούτε από τον κύριο Τσίπρα, το ακούτε από την κυβέρνηση?
1: Υπάρχει κανείς που να μην λέει να καταργηθούν τα ολιγοπόλια ή μόνο το Πασόκ?
2: Καταρχάς, ο κύριος Τσίπρας δεν το λέει αυτό από το 23 μέχρι πότε. Μέχρι το 20. Πότε έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Παπάς?
1: Έχει κανένα 2 χρόνια, 1,5 περίπου. Να,
2: δηλαδή ο Τσίπρας μέχρι το 23-25 που ο Παπάς ήταν μαζί του ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το έλεγε.
2: Το έλεγε.
1: Ναι. Και σταμάτησε.
2: Και σου λέει θα πάω στο Πασόκ που συνεχίζει να το λέει.
1: Εντάξει. Σωστή επιλογή.
2: Σωστή
1: άμα επιλογή. Το βλέπεις έτσι.
2: Σωστή επιλογή.
1: Και από το Κυλκής κατεβαίνει η Θεσσαλονίκη τώρα.
2: Και θα κάνει και μοτοπορία στο Ηράκλειο. Θα πούμε μετά για το Πασόκ τι οργανώνει.
1: Τέλος πάντων, πάντως όλοι οι βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές, υποψήφοι πολιτευτές οργανώνονται έτσι. Εμείς τους προβάλλουμε και παίζουμε τα βιντεάκια τους.
2: Και υπερβάλλουν και λίγο κάποιες φορές.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
4: Τι σας θέλατε, παρακαλώ?
5: Τι έχετε?
4: Έχουμε μπουγάτσα κρέμα γλυκιά, μπουγάτσα με τυρί και μπουγάτσα με κιμά.
5: Εξαιρετικά. Μια μπουγάτσα με θετικά μέτρα.
4: Α, αυτό θα το αναλάβετε εσείς.
5: Εντάξει, πιάστε τότε μια μπουγάτσα με τυρί.
4: Άμεσος.
6: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να ψαλιδίσουν αυτό το πλεονέκτημα του Πρωθυπουργού και θέλουν να εμφανιστούν και εκείνα να δώσουν τις δικές τους υποσχέσεις, που όμως δεν πρόκειται να κληθούν να υλοποιήσουν. Άρα οι πολίτες περιμένουν από το Μητσοτάκη συγκεκριμένα κοστολογημένα θετικά μέτρα και από την αντιπολίτευση μπουγάτσα με παροχές.
2: Τάσος Γαϊτάνης,
1: Τάσος
2: ψήφιος στον όδιο τομέα.
1: Καταρχάς να προσέξουν, θα πάθουν ζάχαρο όλοι. Άμα αρχίζουν και τρώνε και πηγαίνουν. Ή θα παχύνουν πάρα πολύ στη χειρότερη. Αλλά είναι και χοληστερή, είναι πολλά πράγματα.
2: Και μπουγάτσα, τώρα το θέλει να το δες και με τη Θεσσαλονίκη, κατάλαβες.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Λέει πώς θα το πλασάρω.
1: Και είναι και η εικόνα είναι, γιατί έχει πάει όντως ένα μπουγατσάδικο και παραγγέλνει και του λέει ο άλλος μπουγάτσα με θετικά μέτρα. Αλλά το κορυφαίο για μένα είναι η αναφορά του ότι θέλουν, λέει, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάει να παρεψαλιδίσουν την κυβέρνηση στη ΔΕΘ. Θράσος που ανεβαίνουν στη ΔΕΘ, να μην ανέβει κανείς άλλος. Πρόταση.
2: Κοίτα να δεις. Τώρα που το λες.
1: Ακούς.
2: Θα τα έχουν κοστολογημένα.
1: Νομίζω θα τα έχουν κοστολογημένα. Θα τα έχουν κοστολογημένα. Τώρα το κοστολόγιο, αν βγαίνει, αν δεν βγαίνει, θα το κρίνουν. Θα το κρίνει.
2: Θα είναι καλύτερα από τις κυβέρνησεις. Δηλαδή, αν δεν είναι καλύτερα από τις κυβέρνησεις, γιατί να πάνε? Να βάλουμε λίγο προβληματισμούς, Αντώνη.
1: Ναι. Αυτό που ξέρω, επειδή το πας στον Αλέξη Τσίπρα, είναι πως σήμερα το βράδυ θα εστιάσει πάρα πολύ στην κοστολόγηση. Εντάξει, καταλαβαίνεις, όλοι θα αρχίσουν πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 14. Και θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο για την τριετία 27-30 θα έχει ένα μεικτό κόστος μέτρων στήριξης κοινωνίας 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πει ότι τα μόνιμα νέα έσοδα τα οποία θα προκύψουν από φορολογία μερισμάτων και άλλα πράγματα είναι περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, οπότε η καθαρή δαπάνη θα είναι στα 5,47 δισεκατομμύρια και θα πει ότι σε αυτά δεν περιλαμβάνει τα έσοδα που θα έχει από πατριωτική εισφορά, από το Ταμείο Σύγκλησης που θέλει να φτιάξει και όλα αυτά. και θα αναφερθεί πάλι στη χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανθεδίκη.
2: Θα είναι από το υπερπλεώνασμα.
1: Νομίζω πως θα πει
2: για
1: ότι...
2: Για να βγάλεις 5 δις, γιατί αυτό περισσεύει, 5 ακόμα κάτι δεν περισσεύει.
1: Ναι.
2: Για να βγάλεις 5 δις πρέπει να κάνεις υπερπλεώνασμα. Ματωμένο ή μη.
1: Τα υπερπλεωνάσματα είναι πάντα ματωμένα, Γιάννη.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν χρώμα. Γαλάζιο ή κόκκινο ή.
1: Καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότηση, πάντως πώς αλλάζουν έτσι. Και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο θα πει εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Πόση έμφαση δίνουν πλέον στο να κάνουν μια κοστολόγηση δίπλα, γιατί. Θυμάσαι παλιά τι γινόταν.
2: Βέβαια, υπάρχει και ο νόμος που έχει ψηφιστεί για την κοστολόγηση στο πρόγραμμα των κομμάτων.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Δηλαδή θα πάει στο Γενικό Λογιστήριο το χάρτη. Ας πει, βγαίνουν, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
1: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει μετά, έτσι που θα τα πάρουν να τα κάνουν τα λιράκια όλοι. Θα έχουμε από αύριο χαμό.
2: Λοιπόν, εσείς τώρα να ξέρετε.
0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Nova 931.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
8: Νόβα 931.
9: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Sky 100,3.
11: Κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemond.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Lemond. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
12: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
13: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
14: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
12: Γεια σας.
15: Καταπληκτικό.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία. 10 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία αγνοούνται μετά από σύγκρουση με άλλο εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαράνου, το δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πιστεύεται ότι το ένα φορτηγό πλοίο έχει βυθιστεί. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου. 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ φορτηγού με μικρό λεωφορείο. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητορία Αχαΐας μετά από καταγγελία για θανάτου σκύλου με πυροβολισμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι ο εξώστης και επειδή έχουμε ΔΕΘ μπροστά μας και την μπαγκέτα την κρατάει πάντα η κυβέρνηση, θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, με τον οποίο έχουμε συνοηθεί, Αντώνη, να μας πει και δύο μέτρα έκπληξη του Πρωθυπουργού, τα οποία δεν έχουν ακόμα υποθεί. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλο, σας περιμένουμε.
1: Δεν είναι καλή όταν με ρωτάτε κάτι για
2: πράγματα. Α, γιατί φοβηθήκαμε να το κλείσετε κατευθείαν, εντάξει.
1: Έχω προβλήματα ακρόασης, δεν ακούω καλά.
2: Τώρα μήπως που θα κάνουμε και μια άλλη ερώτηση, μας ακούτε λίγο πιο καθαρά?
1: Αναλόγως την ερώτηση.
2: Ο Γιάννης έχει την πακέτα λοιπόν.
0: Τα μέτρα έχουν καθαρογραφεί από ό,τι καταλαβαίνουμε πάντως και μπορεί να καταλαβαίνουμε επίσης ότι δεν μπορείτε να πείτε ακριβώς ποια θα είναι και σίγουρα όχι τις εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα για το σε ποιες κοινωνικές ομάδες στοχεύουν αυτά τα μέτρα και ποια είναι η βασική επιδίωξη με το συνολικό πρόγραμμα που καταλαβαίνουμε θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί δεν θα είναι μέτρα μόνο το 27, διορθώστε με αν κάνω λάθος αυτό, αλλά θα είναι μέτρα τα οποία θα απλώνονται μέχρι το 2030 σε οικονομικό επίπεδο.
1: Κάποια από τα μέτρα όντως θα εκτείνονται σε βάθος χρόνου, με συγκεκριμένα όμως και απολύτως ρυθμισμένα ορόσημα. Γιατί εμείς αυτό το οποίο λέμε θέλουμε να το κάνουμε κιόλας και το αποδεικνύουμε στην πράξη. Άρα θα ακολουθηθεί η πεπατημένη στην αρχιτεκτονική των μέτρων. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι η ΔΕΘ, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο το βράδυ, θα έλεγα ότι είναι η ΔΕΘ των μικρομεσαίων, η ΔΕΘ των ελευθέρων επαγγελματιών, μία ΔΕΘ της συνέπειας. Από εκεί και πέρα θα ξεδιπλωθούν οι πολιτικές, οι στρατηγικές, με συγκεκριμένα όμως και μετρήσιμα ορόσημα, επαναλαμβάνω. Και αυτό γιατί έχουμε χτίσει ένα μεγάλο κεφάλαιο αξιοπιστίας. Έχουμε απόθεμα αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας ηγέτης, ένας πρωθυπουργός, ο οποίος σε αυτό έχει επενδύσει από την αρχή. Μην ξεχνάμε τη συμφωνία αλήθειας την οποία έχουμε κάνει. Σε αυτό το δρόμο λοιπόν θα κινηθούμε και ό,τι θα πει ο Πρωθυπουργός θα είναι δεσμευτικό. Θα γνωρίζουν οι πολίτες όλη τη διαδρομή μέχρι την τελική επίτευξη των στόχων.
0: Εσείς και μπορεί
1: τα πράγματα
0: να μιλάτε,
1: τα οποία θα ξεκινήσουν το 2027 με τη δική μας διακυβέρνηση, θα είναι δεδομένο ότι ο πολίτης θα καταλήξει να τα πάρει από τη στιγμή που τα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή μας.
0: Εσείς μπορεί να μην αποκαλύπτετε δεσμεύσεις. Αποκάλυψε μία ο κ. Μητσοτάκης την Παρασκευή στην Κοζάνη, ότι ο κατώτατος μισθός, δηλαδή τον προσεχή Απρίλιο του 2027, δεν θα είναι στα 950 ευρώ όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, αλλά θα είναι υψηλότερα. Μπορούμε να περιμένουμε και ένα τετραψήφιο νούμερο για τον κατώτατο μισθό?
1: Νομίζω ότι, δεν θα πω αργά ή γρήγορα, νομίζω ότι πλέον το τετραψήφιο μέγεθος σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό, δηλαδή η ουσιαστική τοποθέτηση της Ελλάδας στον πυρήνα των δυτικά ανεπτυγμένων κρατών σε ό,τι αφορά τέτοια μεγέθη, γιατί ανεπτυγμένος δεν είσαι στα λόγια, είσαι στα έργα. Εμείς λοιπόν πλέον χτυπάμε την πόρτα του τετραψήφιου μεγέθους σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Άρα δεν θα πω αργά ή γρήγορα. Νομίζω ότι είναι άντε πόρτας μια τέτοια εξέλιξη. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια θα δούμε το πώς θα υπάρξει η αρχιτεκτονική πολιτική προσέγγιση στην παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Μένει να το δούμε. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε μια στρατηγική, όμως κακά τα ψέματα, όταν είμαστε πλέον στα μεγέθη που βρισκόμαστε, είναι θέμα λίγου χρόνου να πάμε στον τετραψήφιο κατώτατο μισθό.
0: Δεν σας ακούω πολύ αισιόδοξο και ταυτόχρονα όμως βλέπουμε τις διεθνείς εξελίξεις ότι δεν είναι τόσο αισιόδοξες. Μήπως αυτή η διαρροή ότι θα έχουμε πολλά μέτρα, πολλά κεφάλαια τα οποία θα ρυθούν στην οικονομία, μήπως μας αφήνει εκτεθειμένους σε αναταράξεις που μπορεί να προέλθουν από αυτό το δύσκολο διεθνές περιβάλλον?
1: Η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη κυρίαρχα χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά και βάσει και της στρατηγικής που έχει χαράξει η κυβέρνησή μας. Είναι θωρακισμένη η ελληνική οικονομία. Παρακολουθήστε καταρχάς πώς διαρθρώνονται τα επιτόκια δανεισμού της πατρίδας μας συγκριτικά με άλλες πιο ισχυρές οικονομίες. Η Ελλάδα έχει χτίσει δημοσιονομικά τα τελευταία χρόνια. Είμαστε μια χώρα η οποία αποπληρώνει πρόωρα το χρέος της και αυτό, να ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία στη θωράκιση της πατρίδας μας σε καιρούς κρίσιμους και δύσκολους. Επομένως νομίζω ότι δεν κινδυνεύει σίγουρα η Ελλάδα από αυτή την κρίση. Προφανώς βέβαια Είναι μια κατάσταση προβληματική λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, της επέμβασης των Ρώσων στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι η ελληνική οικονομία δεν θα ξαναζήσει τις ημέρες Τσίπρα. Τις ημέρες που κλείναν οι τράπεζες, τις ημέρες που υπήρχε ένας οικονομικός ανορθολογισμός και λαϊκισμός και τις ημέρες που άλλα σουτάζανε και άλλα γίνονταν.
2: Απλώς κύριε Μαρκόπουλε, το ζητούμενο για τον κάθε πολίτη είναι το τελικό ισοζύγιο, γιατί από τη μία θα ακούσουμε τα μέτρα του Πρωθυπουργού, τα περισσότερα είναι από 1η Ιανουαρίου του 27 από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι οι πολίτες θα μπορέσουν να δουν σε σχέση με τη μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει μια διαφορά στην τσέπη τους για να πούν όντως κάτι έγινε με αυτά τα μέτρα που ακούσαμε από τη ΔΕΘ.
1: Κυρία Τζολετό, δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη και εμείς πολίτες αυτής της χώρας είμαστε. Αντιλαμβανόμαστε τις πιέσεις, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια και εμείς έχουμε τα σπίτια μας και εμείς καθημερινά είμαστε άνθρωποι. Μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα πολιτικά ούφο που ξαφνικά προσγειωθήκαμε στον πλανήτη Ελλάδα και εμείς πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και γνωρίζουμε. Προφανώς είναι μια κρίση, προφανώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Από την άλλη δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει κινήσεις. Η κυβέρνηση αυτή έχει αυξήσει 6 φορές και θα αυξήσει και 7η τον κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση αυτή αύξησε 16% από το 2023 τις συντάξεις και εξαλείφει την προσωπική διαφορά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν υπήρχε καφενείο στη χώρα μας που να μην γκρινιάζουν οι συνταξιούχοι για την προσωπική διαφορά. Εμείς το κάνουμε, το προχωράμε. Η κυβέρνηση αυτή έχει απαλείψει φόρους, θα κάνουμε και άλλες μειώσεις φόρων. Εδώ είμαστε, θα τα ακούσετε. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Γιατί όσοι τάζουν τα πάντα στους πάντες, νομίζω ότι μάλλον βάζουν σε περιδίνηση τα κεκτημένα με τις θυσίες του ελληνικού λαού, τις αυξήσεις αυτές που μπορέσαμε να δώσουμε. Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Όμως αυτό που θα πω είναι ότι ό,τι δώσουμε και ό,τι δίνουμε είναι μόνιμο, έχει μόνιμο χαρακτήρα. Και αυτά που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι μόνιμες. Τις συντάξεις, αυτό που δίνουμε είναι μόνιμο. Η κρίση, ό,τι και να είναι, σε κάποια στιγμή θα περάσει.
2: Να περάσουμε λίγο στα πολιτικά.
1: Έχουμε και μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ τώρα. Αποκλιμακώθηκαν με το πάγωμα τιμών κάποιες τιμές την προηγούμενη περίοδο. Έχουμε μια προσπάθεια η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Βλέπετε πόσα μέτρα έχουμε πάρει με το ντίζελ. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση που απλά παρακολουθεί. Ως πέστε μου πανευρωπαϊκά, εάν υπάρχει μια χώρα που να μην έχει πρόβλημα. Γιατί ακούω για παράδειγμα, και ζητώ συγγνώμη που κλέβω από το χρόνο σας, ακούω για παράδειγμα κάτι ανόητες συγκρίσεις με τη Βουλγαρία. Θα σας πω, ήμουν σε περιοδεία της Νέας Δημοκρατίας τις προηγούμενες δύο ημέρες στην Καβάλα και την Ξάνθη. Το ξέρετε ότι έρχονται οι Βούλγαροι και ψωνίζουν με τους Τούρκους στα ελληνικά σούπερ μάρκετ της Θράκης και της Καβάλας. Μην μεταφέρουν μια εικόνα που δεν υπάρχει.
2: Να περάσουμε λίγο και στα πολιτικά, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί από χθες υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση με την ανάρτηση του κυρίου Σαμαρά, με τον ΕΟΠΗ, με την Walk Agenda και καταλαβαίνουμε ότι στη δεξιά πολυκατοικία γενικά θα αναπτυχθεί πολύ αυτή η κουβέντα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ψήφοι εκεί πέρα, τους οποίους σίγουρα τους έλεγε η Νέα Δημοκρατία, έτσι.
1: Η πατρίδα μας έχει μια σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία αυτή η κυβέρνηση επιδιώκει να τα αντιμετωπίσει.
2: Εντάξει, έχετε εκλογές μπροστά σας όμως.
1: Λέω
2: δεν γίνεται
1: αυτό,
2: να...
1: οι πολίτες ρωτάτε και πολύ σωστά πως την ώρα μιλάμε για θέματα ακρίβειας, οικονομίας κτλ. Γιατί ο πολίτης θέλει να ενημερωθεί, να μάθει τι γίνεται στο μέλλον του. Υπάρχουν τα γεωστρατηγικά ζητήματα. Η Ελλάδα βλέπετε πώς θωρακίζεται σε μια περιοχή που έχει ανακατατάξεις και πολεμικές συγκρούσεις. Αυτό το θέμα επέλεξε η πλευρά του Αντώνη
2: Σαμαρά. Καλά, βάζει και τα γεωστρατηγικά ο κύριος Σαμαρά συνέχεια, δεν τα αφήνει. Αλλά τώρα επέλεξε
1: γιατί
2: αυτό.
1: Γιατί δεν είπαν κάτι για το θόλο του Αχιλλέα, μια τεράστια εθνική επιτυχία που θωρακίζει τη χώρα. Δηλαδή, εχθές είχαμε μια ιστορική συμφωνία η οποία θωρακίζει την άμυνα της χώρας μας. Και αντί ένα πατριωτικό, όπως προδιαγράφεται, και έτσι τουλάχιστον ακούγεται, κόμμα το οποίο προετοιμάζεται, τι λέει, κάθισε και στάθηκε σε ένα λάθος που έκανε μια συνεργαζόμενη εταιρεία με το Υπουργείο Υγείας. Πω από τεράστιο θέμα. Για το θόλο του Αχιλλέα θα πούνε ένα μπράβο που επί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Παρακαλώ να ασχολούμαστε με τα σοβαρά, γιατί όταν δεν έχεις κάτι να πεις, εφευρίσκεις κάτι για να πεις. Απλά δυστυχώς βλέπω ότι...
2: Δεν θα σας κάνει ζημιά αυτή η κουβέντα, πιστεύετε?
1: Η ουσιαστική κουβέντα είναι ότι η πατρίδα μας θωρακίζεται εναντί της τουρκικής απειλής. Έχουν να πουν κάτι γι' αυτό? Γιατί τώρα το να κυνηγάμε την ουρά μας για να βρούμε ένα θέμα, νομίζω δεν είναι αντάξιο και του μεγέθους του Αντώνη Σαμαρά. Και επειδή βλέπω, δυστυχώς ξέρετε, οι εμφύλοι πόλεμοι είναι οι πιο σκληροί, βλέπω ότι επειδή έχουμε και κάποια μεσαία στελέχη τα οποία γενικά λένε θα κάνουμε τη βόλτα μας από κάτι νέο αν δημιουργηθεί για να γυρίσουμε μετά bypass στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω δυστυχώς ότι υπάρχει μια πραγματικά πόλωση που δεν έπρεπε να υπάρχει από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Και το λέω με στεναχώρια.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι δεν δυσκολεύονται και δικά σας στελέχη να τσιμπήσουν σε αυτή την πόλωση.
1: Εγώ βλέπω ότι δεν είναι τα θέματα τα σοβαρά, δεν μπαίνουν στην ατζέντα. Και αν κάποιος θέλει να μιλήσει, έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο σήμερα ο Σάκης ο Μουμτζής, να μιλήσει πολιτικά, όχι παραπολιτικά. Αυτό λοιπόν η επισήμανση για το θέμα περί walk ατζέντα είναι παραπολιτικό θέμα. Η πολιτική κουβέντα είναι να ακούσουμε και τις γνώμες για το θόλο του Αχιλλέα. Η πολιτική κουβέντα είναι αν η χώρα οχυρώνεται διπλωματικά, εάν κάνει εξοπλισμούς, γιατί εκεί θα κρυθούμε. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση αδικεί τον Αντώνη Σαμαρά ως πρώην Πρωθυπουργό.
2: Κύριε Μαργόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Τα υπόλοιπα μέτρα σε καινούργια σύνδεση.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
0: Και περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, θα έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση τιμή.
1: Καταλάβατε?
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Τετάρτη σήμερα και έχουμε το ραντεβού μας με τον Σταύρο Θεοδωράκη για το σχόλιο του και σίγουρα έχουμε πολλά πολλά πράγματα να πούμε. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Καλημέρα μάλλον.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
9: Από την προηγούμενη εβδομάδα συζητάμε για την Έλενα Ακρίτα. Σήμερα είναι η ψηφοφορία σε λίγο 12.30. Ένας καυγάς προεκλογικός με τη Νέα Δημοκρατία να μην της δίνει θετική ψήφο. Είναι τοξικός ο λόγος της λένε. Και με την αντιπολίτευση να θυμίζει ότι για τους αντιπροέδρους της Βουλής διαχρονικά υπήρχε συνένεση. Τι λες για όλο αυτό?
11: Κοίτα, προφανώς το πρώτο που σκέφτεται ένας πολίτης όταν ακούει όλη αυτή τη φασαρία είναι το παλιό «Όδινεν όρος και έτε και μην». Δηλαδή, ποιος νοιάζεται, για να το πω χοντρά. Mm-hmm. Απ' την άλλη, έχεις ένα δίκιο. Πάντα οι εκλογές των προέδρων, αντιπροέδρων, γινόταν με μια σχετική συνένεση. Δηλαδή, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους, θυμάμαι τις συγκρούσεις του 2015, δηλαδή, εννοώ, που ήταν πολύ σκληρές οι συνθήκες, υπάρχει μια συμφωνία ότι το τάδε κόμμα, με βάση τη δύναμή του, θα έχει αυτή τη θέση. Τώρα η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σπάσει αυτή την παράδοση, ας το πω έτσι. Γιατί περί παραδόσεως πρόκειται, έτσι. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που τα κόμματα διαφοροποιήθηκαν από τη λογική να βγάλουμε συνενετικούς προέδρους και αντιπροέδρους. Από εκεί και πέρα όμως η επιλογή μιας αντιπροεδρίας στο πρόσωπο μιας πολιτικού που συνεχώς είναι στα κόκκινα, δεν ξέρω πόσο θα βοηθούσε και τη λειτουργία της Βουλής, που έτσι κι αλλιώς, ας μην το σχολιάσουμε, είναι άστα να πάνε.
9: Άρα το έκανε επίτηδες ο ΣΥΡΙΖΑ για να προκαλέσει συζήτηση?
11: Καλά, δεν έχει και πολλές επιλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοίτα, εδώ σε αυτή τη Βουλή έχουν συμβεί, και τα ξέρετε κι εσείς, πολλά τραγελαφικά. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει ως αξιωματική αντιπολίτευση με πόσους βουλευτές?
9: 47. 47.
11: Με 47. Και τώρα έχει 10. Δηλαδή δεν είχε και επιλογές. Και επειδή πρέπει να τηρηθεί και το Άρεν Θήλη που υπάρχει ως λογική και στα προεδρία, δεν υπήρχε άλλη γυναίκα να αναλάβει πέρα από την Ακρίτα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε έκπληξη σήμερα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγει. Θυμίζω ότι τυπικά πρέπει να έχει τουλάχιστον 75 ψήφους. Mm-hmm. Μπορεί να τους μαζέψει από την αντιπολίτευση, αλλά αυτοί 75 ψήφοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τους μισούς παρόντες. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία αποφασίσει να μην είναι στη Βουλή, να μην μπει καν στη Βουλή, υπάρχει μια περίπτωση να βγει Ακρίτα. Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι στη Βουλή και πει όχι, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να βγει Ακρίτα.
10: Και από ό,τι καταλαβαίνω, Σταύρο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι εκεί, ακριβώς για να μην βγει η κυρία Ακρίτα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θέλουν να το τονίσουν κιόλας όταν συμβεί, ότι δεν έφυσαν την εκλογή της, αλλά επειδή μπήκες στα Άρεν Θήλη από μόνο σου, θα σου πω και στην κουβέντα που είχε ανοίξει με τον κύριο Σαμαρά από χθες, ο οποίος μεταξύ όλων των άλλων κατηγορεί την κυβέρνηση κατά καιρούς, την κατηγορεί και η αποτάμι. Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω αν είναι κατηγορία.
9: Ήρθαμε στα δικά
10: σας. Κάποιος αυτό.
11: Είναι μία από τις... είναι μία... θα μου επιτρέψει να πω από τις αιμονές του κ. Σαμαρά. Υπάρχουν πάνω από 5-6 δηλώσεις σχετικές με το ποτάμι που αδυνατό να καταλάβω γιατί ακριβώς γίνονται. Με την έννοια το ποτάμι έχει κλείσει το κύκλο του πριν από χρόνια και στο πολιτικό λόγο του Σαμαρά αναστένεται συνεχώς και φαντάζεσαι κάτι εντυπωσιακό που μπορεί από τα πρασκήνια να κυβερνάει. Και λέει από τη μία λέει ότι έρχεται ένα πιάτο ποτάμι, ένα πιάτο της Νέας Δημοκρατίας με ποτάμι. Συνέχεια υπάρχει μια συνεχή αναφορά σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει καμία βάση. Απλώς ο κύριος Σαμαράς στερείται, θα μου επιτρέψει για να το πολιτικοποιήσουμε και λίγο, στερείται μιας πολιτικής ατζέντα και έχει 2-3 μοτίβα που πιστεύει ότι κάνουν εντύπωση στον κόσμο. Και έτσι κερδίζει μια δημοσιότητα. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με πραγματικές αναλύσεις για τις αδυναμίες της σημερινής κυβέρνησης. Είναι κυρίως η αιμονή του να επαναφέρει 2-3 σλόγγαν που τραβούν την προσοχή του κόσμου και κατά αυτόν τον τρόπο να είναι στην επικαιρότητα και όχι από τις θέσεις του.
10: Πιστεύεις ότι...
11: γιατί δεν προσπάθησα, επειδή θα μιλάγαμε, προσπάθησα καλή την πίστη να βρω μια πολιτική θέση του Σαμαρά τα τελευταία χρόνια. Έχετε να μου πείτε εσείς καμιά? Δηλαδή πέρα από το ότι να είμαστε πιο σκληροί και πιο, αν θέλεις, αφηρόστομοι απέναντι στον Ερντογάν. Υπάρχει κάποια άλλη θέση για οποιοδήποτε θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα?
9: Για την οικονομική πολιτική σε κάτι ομιλίες του.
11: Ότι να είμαστε καλύτεροι, να δίνουμε περισσότερα λεφτά.
9: Και γιατί
11: μπορούμε να θυμηθούμε τι έκανε ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός, έτσι. Εδώ μιλάμε, παιδιά, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ καθόλου. Έφτασε τη Νέα Δημοκρατία στο 18%.
10: Ναι,
9: ο
10: ίδιος λέει ότι οι ψήφοι τότε ήταν περισσότεροι από όσους αντιστοιχούσαν στο 28 των ευρωεκλογών. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν
11: αυτή η δημοσιότητα... Όχι, να μην τα αφήσω αναπάντητο. Έφτασε στο χαμηλότερο ποσοστό που έχει φτάσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
10: Ναι.
11: Απλά είναι τα πράγματα. 18% πήρε εκλογές. Τι σημασία έχει πόσο ψηφίζουν? Κάθε φορά προφανώς ψηφίζουν κάποιοι άλλοι που μπορούν να συγκριθούν με κάποιους άλλους. Αλλά τα ποσοστά είναι ποσοστά. 18,8.
10: Αυτή η δημοσιότητα που είπες ότι κερδίζει, πιστεύεις ότι μπορεί να μεταφραστεί σε ψήφους που θα του δώσουν ένα ποσοστό για να κάνει το ρυθμιστικό παράγοντα την επόμενη μέρα, που αυτός φαίνεται να είναι ο στόχος του κ. Σαμαρά?
11: Ρυθμιστικός παράγοντας δεν θα είναι ο Σαμαράς. Γιατί αρχικά δεν τον θέλει ένα μεγάλο τμήμα και της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι φανατικοί οπαδοί που προφανώς αυτοί θα παίξουν ένα ρόλο για να μπει ο Σαμαράς στη Βουλή. Μέχρι εκεί, γιατί το να... κοίτα να δεις, γιατί ακούω και κάποια τώρα, δεν θα τα χαρακτηρίσω, αλλά τέλος πάντων ας το πω άστοχα, ότι μπορεί να είναι ο άνθρωπος που θα συνεργαστούν και άλλες πολιτικές δυνάμεις.
9: Ο κύριος Κορδάς το είπε, τον παίξαμε εσείς στην αρχή.
11: Συγγνώμη, ποιον συσπηρώνει ο Σαμαράς τον εαυτό του σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, σε επίπεδο, αν θέλετε, κορυφαίων στελεχών? Εκτός από τον εαυτό του, ποιον συσπηρώνει? Δηλαδή, είναι άνθρωπος κοινής αποδοχής?
9: Άρα περισσότερο ζημιά στο Βελόπουλο.
11: Είναι για τον Βελόπουλο? Και αν είναι, γιατί δεν εκφράζεται? Όλοι κατά καιρούς, το διάβαζα προχθές την ανακοίνωση του Βελόπουλου, που ήταν λάβρος εναντίον του Σαμαρά. Τη θυμάστε, έτσι?
10: Οι διαδεξαμένοι ψαρεύουν.
9: Ναι, ξέρω, θα πάθει ζημιά.
11: Δηλαδή, ενώ δεν μιλάμε για ένα πρόσωπο που τέλος πάντων απολαμβάνει μια κοινή εκτίμηση, η πρωθυπουργία του έχει κριθεί από τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού ως αρνητικό παράδειγμα, και από εκεί και πέρα ποιος ασχολείται με αυτές τις συνεχείς αιμονές του κυρίου Σαμαρά πέρα από τον ίδιο και κάποιους ανθρώπους που έχει ευνοήσει στο παρελθόν?
9: Πάντως αν πλήξει Βελόπουλο, Λατινοπούλου και πάρει και ένα ποσοστό 3-4% από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχει ένα ικανοποιητικό νούμερο.
11: Αδέλφια, βάλτε και στην εξίσωση τον Κασιδιάρη.
9: Ναι.
11: Έτσι.
9: Ναι.
11: Ενώ ότι είναι ίδιες δεξαμενές αυτές.
9: Σωστά. Αρκεί να κατέβει στο τέλος, έτσι.
11: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι θα κατέβει. Αυτό που υπάρχει αμφιβολία, και τώρα το παραδέχεται και ο Γεωργιάδης και τα λοιπά, είναι με τι ρόλο θα κατέβει. Μπορεί να κατέβει σαν υποψήφιος βουλευτής. Το Σεπτέμβριο, 15 Σεπτέμβριο, τελειώνουν τα μπλεξίματά του με την Ελλάδα.
9: Περάσει και τον Άγιο Πάγο, λες,
11: Ναι. Το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεσαι δεν το έχει χάσει ποτέ. Δεν το έχει χάσει, το έχει χάσει και τα χρόνια της φυλακής και τα χρόνια της ποινής. Ενώ δεν υπάρχει στέρηση ισοβίως. Άρα ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, αλλά ότι σίγουρα μιλάμε για παράλληλες και συγκινούντες δεξαμενές, δεν το αφισβητεί κανείς. Άρα εγώ θα ήμουν πολύ προσεκτικός στην πρόβλεψη.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Αποχωρούμε κι εμείς. Πριν από αυτό όμως να σας πούμε πως μπορεί να μεγαλώνουμε και να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
12: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάτε.
16: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
17: Νόβα 931.
18: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
19: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
18: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
19: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
20: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
26: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
25: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
27: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
28: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
29: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
30: Scrap Afi Mumjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2 54 10 266 55.

0: Ζωντανός Γιάννης Κότσιρας σε Φάπαξ στον Νόβα 931. Καλημέρα Ξάνθη, Νόβα 931, Τετάρτη σήμερα 2 του Σεπτέμβρη, λίγα λεπτάκια μετά τις 11, Στέφανος Στεφανόπουλος πάντα στο μικρόφωνο. Εστιάζουμε στην τοπική μας επικαιρότητα, στα νέα της Ξάνθης και της Θράκης, μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί. Καλημέρα σε όλους. Ο Μάμας γιορτάζει σήμερα, του Αγίου Μάμα, η Παγκόσμια ημέρα Καρίδας, που ποτέ δεν κατάλαβα πώς βγαίνουν αυτά, δεν έχει και κανένα ιατρικό, δηλαδή όλες οι μέρες έχουν ένα ιατρικό, Παγκόσμια ημέρα του Πνεύμωνα, Παγκόσμια ημέρα της Χολιδόχου Κίστης, Παγκόσμια ημέρα της Αρθρίτιδας, έχει και Παγκόσμια ημέρα Καρίδας και άλλων δέντρων τα οποία μπορούμε να φάμε το καρπό τους. Στην ταυτότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, να δούμε σημαντικά γεγονότα. Σαν σήμερα, 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει μνημόνιο στους τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό θα είναι η αφορμή για την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, που εκτός από την οικονομική διευθέτηση ζητούσε και την πολιτική, με άμεσο το δημιουργία συντάγματος για πρώτη φορά. Το Σύνταγμα του 1844 θα είναι γεγονός σε λίγους μήνες. 1945, χθες είχαμε την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία. Σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, 5 χρόνια αργότερα, λήγει επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. 1945. Ο αγώνας απελευθέρωσης από τους Άγγλους κατακτητές της Κύπρου συνεχίζεται και 1958, σαν σήμερα, διεξάγεται η φωνικότερη από την έναρξη της δράσης ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου μάχη. 4 άντρες της ΕΟΚΑ χάνουν τη ζωή τους, πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μικρής κλίμακας αυτές οι μάχες, αλλά παρόλα αυτά ο συμβολισμός και το ζητούμενο είναι πολύ υψηλό. Στην αθλητική επικαιρότητα, 1966, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης 5-0-5. Φανταστείτε πώς έχουν αλλάξει οι τεχνολογίες, οι αθλητές και όλα τα πράγματα που 6-20 έκανε ο Μανόλο μας πριν από λίγες μέρες. 1997, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εξαπολύει ο πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια. Το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον Κοσμάκη Σοφοκλέος και τα άλλα ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Και ξεκινάει αυτή η αντιπαράθεση ΜΜΕ και πολιτικής εξουσίας που διαρκεί μέσα στο βάθος του χρόνου. Στην ταυτότητα της ημέρας, σήμερα γεννιέται ο Ίδρων Δραγούμης, 1878, πολιτικός διπλωμάτης, βασικούς εκφραστές του εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Τον πυροβόλησαν, τον μαχαίρωσα, δεν θυμάμαι, 1920 έφυγε πάντως προδομένος σε νεαρή ηλικία. 1883, ο Ρούντολφ Βάιγκλ, ο Πολωνός γιατρός και ανοσιολόγος, παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο καλά του επιδημικού τύφου. Έρχεται στη ζωή το 1883, ενώ ο Ανδρέας Εμπειρίκος το 1901, ο Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλύτης. Στους θανάτους, 1877, σε βάθος χρόνου του 93 ήταν γεννημένος ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Ο Τόλκιν, ο Βρετανός συγγραφέας, Χόμπιτ και Άρχοντας των Δακτυλιδιών, 1973 φεύγει από τη ζωή, ενώ ο Μάνος Κατράκης το 1984, σαν σήμερα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα σημαντικότερα σημεία που αφορούν την ταυτότητα της ημέρας και στα οποία κάναμε μια μικρή στάση.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Μπαίνοντας σε ένα μικρό διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, μαζί μας το κτήμα, γιατί και αυτό το φθινόπωρο έχουμε την χαρά και την δυνατότητα να απολαύσουμε την παρουσία του και όλα αυτά που μας παρέχει στον υπέροχο χώρο του. Οπότε κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, από νωρίς το πρωί απολαμβάνουμε τον αγαπημένο μας καφέ, ενώ οι μικροί μας φίλοι μπορούν να ψυχαγωγηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ενώ όσο η μέρα κυλά, μετά το πρωινό και το μπραντς μπορούμε να απολαύσουμε εξαιρετικό μεσημεριανό δείπνο και όλα αυτά μέσα από ποιοτικά προϊόντα σε πλούσια πεντανόστιμα πιάτα. Γι' αυτό και είναι ένας γευστικός προορισμός απόλαυσης στο κτήμα διαχρονικά. Πέμπτο χιλιόμετρο Ποσλάγος, απολαύσε και εσείς την παρουσία σας στο κτήμα με την οικογένεια, με τους φίλους, ακόμα και στα επαγγελματικά γεύματα. Το κτήμα είναι ένας φιλόξενος πανέμορφος χώρος έτοιμος να μας υποδεχτεί. 254-10-210-10 το τηλέφωνο για πληροφορίες αλλά και κρατήσεις. Καλημέρα σε όλους, μείνετε εδώ στο Nova 931. Έχουμε την Ίνα Μαζάνη που αύριο εμφανίζεται στις γιορτές Παλιάς Πόλης και εδώ θα θυμηθούμε την πολύ μεγάλη επιτυχία μαζί με Παπαζό. Είναι εντάξει μαζί μου για να θυμίσω αυτή την παρουσία της στην πόλη της, στη γενέτειρά της.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Τετάρτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, 2 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και ακούτε Nova 931 στο ραδιόφωνο, ενώ www Nova Radio μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Στα νέα της Ξάνθης, στην Ξάνθη σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης θα επισκεφθεί στις 10, έχει ξεκινήσει ήδη την επίσκεψή του στο Μητροπολίτη Ξάνθης, 10 και 4 στο Δήμαρχο, 10 και μισή στον Αντιπεριφερειάρχη. 10 και 45 θα παραστήσει εγκαίνεια του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ξάνθης, ενώ από τη δράση υπάρχει και αντίδραση, αφού κινητοποίηση εργαζόμενων στο νοσοκομείο θα δημιουργήσει με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο πριν από τα επίγοντα, με αφορμή την παρουσία του Υπουργού Υγείας. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 45, ενώ οι εργαζόμενοι θέτουν στο επίκεντρο τα προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας του νοσοκομείου. Νέο τμήμα επιθεώρησης εργασίας με έδρα την Ξάνθη ιδρύεται με αρμοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης και Ροδόπης. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης κατά την επίσκεψή του στο εργατικό κέντρο, παρουσία του Χαράλαμπου Βούρτσι. Στην Ξάνθη αναμένεται να βρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής την ημέρα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΚΕ, στην οποία είναι πρόεδρος. Η παρουσία του στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Και όμως, λεφτά υπάρχουν. 1,049 δισεκατομμύρια έφτασαν οι ιδιωτικές τράπεζες να μετρούν στις καταθέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης τον Ιούνιο του 2026. Πρόκειται για αύξηση μερικών εκατομμυρίων σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Η ετήσια βάση αύξηση είναι περίπου 60 εκατομμύρια, όμως το 1 δισεκατομμύριο παραμένει. Ο Δημήτρης Γαλαμάτης, επενδύσεις και ανάπτυξη στην περιφέρεια. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, με αντικείμενο την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, παρουσίασε στοιχεία για την αύξησή τους, την αύξηση των επενδύσεων δηλαδή, μείωση της ανεργίας και ενίσχυση του κατακεφαλήν εισοδήματος στην περιφέρειά μας. Εξακόσιοι μαθητές παραμένουν στο επίκεντρο λόγω των δύο γυμνασίων, οπότε συνεχίζεται η αναστάτωση με το δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο Ξάνθης μετά τα ζητήματα στατικής επάρκειας του σχολικού συγκροτήματος. Αυτοί οι περίπου 600 μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο των αποφάσεων για την προσωρινή τους στέγαση, ενώ εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν σαφείς λύσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Διαθέσιμες περισσότερες θέσεις στο πρότυπο ΕΠΑΛ Ξάνθης, με νέα δυνατότητα εγγραφής που δίνεται από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου στο πρότυπο ΕΠΑΛ Ξάνθης. Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στη δεύτερη τάξη του τομέα πληροφορικής για μαθητές που επιθυμούν να μετακινηθούν από Γενικό Λύκειο. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εγγραφών. Μια και μιλάμε για σχολεία, στις 11 Σεπτεμβρίου ο επίσημος αγιασμός στο 12ο Δημοτικό Σχολείο από τον Μητροπολίτη, ενώ η τελετή θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, στις 9 και 4 παρουσία του Μητροπολίτη Ξάνθης και περιπεθεωρίου κ. Παντελεήμονα. Την ανακοίνωση έκανε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης. Επίσημα στα μαθήματα επιστρέφουν την Δευτέρα 14 οι μαθητές και οι μαθήτριες. Πολιτιστικών εκδηλώσεων συνέχεια, βρισκόμαστε στην καρδιά των 35ων γιορτών Παλιάς Ξάνθης, με τον κόσμο να σειραίει στα στενιά της Παλιάς Πόλης και οι σύλλογοι να δίνουν τον θεσμό αυτό μια ξεχωριστή διάσταση και στην φετινή.

σημερινή διοργάνωση. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης απόψε στην Ξάνθη, στις 8.30 στην Κεντρική Πλατεία Μητροπόλεως, ο γιος του αείμνηστου Σερ Γρηγόρη Μπηθηκότση. Η συναυλία πραγματοποιείται στα πλαίσια των 35ων γιορτών Παλιάς Πόλης και είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του πατέρα του Γρηγόρη. Πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και στα υπόλοιπα, γιορτές Παλιάς Πόλης, με στις 6 ώρα θεματικό πάρκο Λιμνίο πραγματοποιείται παιδικό εργαστήρι ζαχαροπλαστικής. Στις 7 στο παλιό Δημαρχείο, ο ιστορικός συγγραφέας Χρήστος Μιχαλόπουλος μιλά για τη μορφολογία και την οικιστική δομή της Παλιάς Πόλης. Ενώ το Λαογραφικό Μουσείο της Ξάνθης πραγματοποιεί σήμερα στις 7 το ψηφιακό κυνήγι θησαυρού Μυστήριο στο Μουσείο. Την ίδια ώρα παρουσιάζεται και το παιδικό βιβλίο «Η Κούκου και το μυστικό του χάρτη» της Νένας Ιωαννίδου. Πρόκειται για δύο από τις παράλληλες δράσεις των γιορτών Παλιάς Πόλης. Ακούτε πάντα Nova 931, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Στέφανος Ιβανόπουλος και είναι πρωινό της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου. Τα νέα της Ξάνθης είναι αυτά που είναι στο επίκεντρο της συζήτησής μας. Προχωράμε στην αστυνομική δράση και στα αστυνομικά νέα. Ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά για τη σχολεία στη φυλάκων Ξάνθης. Νέα συζήτηση ανοίγει, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ούτε το εκπαιδευτικό έτος 26-27 αναμένεται να υποδεχτούν νέα σειρά πρωτοετών. Το ζήτημα συνδέεται με τα προβλήματα υποδομών και έχει προκαλέσει αντιδράσεις και πολιτικές παρεμβάσεις στην περιοχή. Δωρεάν προληπτική έλεγχη στο Δήμο Τοπείρου με κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ να πραγματοποιούν μέσα το Σεπτέμβριο δωρεάν προληπτικούς ελέγχους στους οικισμούς του Τοπείρου. Οι κόμοι θα επισκεφτούν Τοξότες, Εράσμι, Όλβιο και Θαλασσιά προσφέροντας τους βασικούς ελέγχους και ενημέρωση στους κατοίκους. Ολοκληρώνουμε με τον καιρό. Στην Ξάνθη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία θα είναι περίπου 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη νύχτα θα υποχωρήσει στους 20. Ανατολή του ηλίου 6:47, ενώ δύση στις 7:52. Καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Μείνετε κοντά μου εδώ στον Nova 931.

0: καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
1: Φτάνοντας στις 11.30, βλέπω ότι η συννεφιά επικρατεί από τα δυτικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και σιγά σιγά πλησιάζει προς τα ανατολικά. Αυτή η εικόνα μας μεταφέρει συννεφιά από το κάτω Νευροκόπη μέχρι και την Κομοτηνή με θερμοκρασίες 27 Παρανέστη, 29 Δράμα, 31 Καβάλα, 29 Θάσος, 31 Ξάνθη, 32 Κομοτηνή. Από εκεί και πέρα, με θερμοκρασίες 32 Σάπες Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη έχουμε ηλιοφάνεια, ίδιες θερμοκρασίες και ίδιες συνθήκες βορειότερα Σουφλή και Ορεστιάδα. Αυτά μέχρι στιγμής με τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Μικρή μουσική ανάσα, πάμε για τις 11.30 και επιστρέφουμε.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στις ξένες γλώσσες. Expert.
4: Στους υπολογιστές. Master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
5: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
6: Scrap Afi Mumjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας 254 10 266 55.

0: Μια μεγάλη πρωινή παρέα, ενημερωτική
1: Nova,
0: παρέα.
1: 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Ήταν ο Κώστας Δόξας, πάω τα ορολόγια, προέστημα από τον Γιώργο Νταλάρα και το ρολόι μου δείχνει 40 λεπτά και μετά τις 11. Το ημερολόγιο στη δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη και του φθινοπόρου, Τετάρτη σήμερα, Στέφανος Ιβανόπουλος στο μικρόφωνο, Nova 931 στο ραδιόφωνο και www.novaradio.gr. Να δώσουμε μια μικρή συνέχεια με μερικές διαφημιστικές αναφορές και περνάμε στην τοπική μας αθλητική ενημέρωση. Κτήμα, για να περάσουμε όμορφα σε κάθε μας έξοδο. Κτήμα, ένα υπέροχο περιβάλλον με πολλά πλούσια γευστικά προϊόντα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν από το υπέροχο πρωινό και μπραντς μέχρι το πιο εξαιρετικό μεσημεριανό και βραδινό στο τραπέζι της παρέας.

0: Στο 5ο χιλιόμετρο λοιπόν προς το Λάγος είναι η έδρα του κτήματος, ένας μεγάλος χώρος, άβλιος, με κιόσκια, με δέντρα, με βεράντες, έτοιμο να μας υποδεχτεί, να μας προσφέρει δροσιά, εξαιρετικό καφέ και φρεσκοστημένους χυμούς για να ξεκινήσει η μέρα και φυσικά προτάσεις για πρωινό και μπραντς. Έρχεται το μεσημέρι και το βράδυ και ένα πλούσιο μενού με πεντανόστιμα πιάτα είναι έτοιμο να συνοδεύσουν την έξοδό μας. Η παρέα, οι φίλοι αλλά και τα επαγγελματικά γεύματα μπορούν να έχουν μια άλλη διάσταση, μια άλλη μορφή στο κτήμα, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής και το φθινόπωρο. Οι φίλοι μας μπορούν να, οι μικροί μας φίλοι, τα παιδιά μπορούν να ψυχαγωγηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και όλοι να περάσουν ωραία σε κάθε μας έξοδο. 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, 254-10-210, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να πάρετε τις πληροφορίες και να κάνετε τις κρατήσεις. 2541-0-210-10. Καλημέρα σε όλους.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
0: Πλούσια η αθλητική επικαιρότητα για την περιοχή μας και σήμερα. Μεγάλο παιχνίδι σήμερα στη Χρυσούπολη. Ο Νέσος υποδέχεται στις 5 το απόγευμα την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική της Link Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η αναμέτρηση θα γίνει στο γήπεδο της Χρυσούπολης, στο ΔΑΚ Χρυσούπολης και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Sky. Έτσι λοιπόν, ιστορική αναμέτρηση σήμερα στις 5. Νέσος Χρυσούπολης υποδέχεται την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική της Link Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Πανθρακικός πρεμιέρα στη δεύτερη κατηγορία στη Super League 2 προετοιμάζεται απέναντι στον Πύργο. Η συνάντηση θα γίνει στο δημοτικό γήπεδο στην Κομωτινή. Φιλική νίκη στη Δράμα για τον ΑΟΚ, μεταγραφές για την Ασπίδα με τη νέα σεζόν στη National League 2, απέκτησε τον Γιώργο Παλάκη μετά από 9 χρόνια στο Λεύκηπο, ενώ καθώς και τον Μιχάλη Ζεάκη που αγωνίστηκε πέρσι στην Ακαδημία Μουδανιού. Θρακιώτικες παρουσίες στην Εθνική Ελλάδος, σημαντική επιτυχία της από αθλητές της Τράκης, της διεθνής διοργανώσης, η Κουσαμπαλή, η Μούχλια, Πιτακούδης απέκτησαν ασημένιο μετάλλιο στην Εθνική Ελλάδας στους Μεσογειακούς, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της Τράκης στις εθνικές ομάδες. Μπάσκετ συνέχεια, νέος παίκτης στο Λεύκηπο, ο Κομωτινέος Πάνος Παπαδόπουλος μετακινήθηκε στην ξανθιώτικη ομάδα ενισχύοντας την εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μεταγραφή αποτελεί μια ακόμη περίπτωση αθλητή από την Ευρώπη που συνεχίζει την καριέρα του σε ομάδα της Ξάνθης. Παρ' όλα αυτά, από τα τοπικά μας έχουμε και τη Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Να σας επιστήσω την προσοχή, πάω κόφι στις 10:15. Η Λάρισα με τον Ολυμπιακό στις 8, την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Ατρόμητος, ενώ η Εθνική Μπάσκετ βρίσκεται σε δύσκολη θέση στην προσπάθεια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 27. Μετά τις τελευταίες ήττες, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη χρειάζεται πλέον αποτελέσματα. Τραυματισμός για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό, εκτός δράσης περίπου 6 εβδομάδες. Κώστας Αντετοκούμπο στην ομάδα του Άρη. Το μπάσκετ της πρωτεύουσας ανεβαίνει και αυτό το αποδεικνύεται και με τις μεταγραφές αλλά και με τις προθέσεις τόσο του Άρη όσο και του ΠΑΟΚ να ανέβουν κατηγορία και να αγωνιστούν ακόμη και στα ευρωπαϊκά μάτς. Τετάρτη σήμερα, λίγο μετά τις 12, πραγματοποιείται σε γραφεία της ΕΠΟ στο Πάρκο Γουδί η κλήρωση για το αγωνιστικό πρόγραμμα της Β' Εθνικής Γυναικών. Οι ομάδες θα μάθουν το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Αυτά κυρίες και κύριοι, Nova 931.
1: Nova 931. Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
2: Είναι τα νέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Nova 931, 48 λεπτάκια μετά τις 11, Τετάρτη πρωί 2 Σεπτεμβρίου, στο μικρόφωνο Στέφανο Στεφανόπουλο, στην εκπομπή «Καλημέρα Ξάνθη». Αλλαγή σελίδα στο Δημοκρητίο Πανεπιστήμιο με την επίσημη τελετή παράδοση παραλαβής των Βρετανικών Αρχών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης να πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη στις 7 η ώρα στον προάβλιο χώρο της Βρετανίας στην Κομωτινή. Ο απερχόμενος Βρετανής Φώτης Μάρης παραδίδει τη διοίκηση στη νεοεκλεγήσα Βρετανή Μαρία Μιχαλοπούλου. Στη Ροδόπη, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, έπειτα από πρωτοβουλία του βουλευτή Ροδόπης Ευρυπίδης Ηλιανίδη, πραγματοποιούνται συναντήσεις με αγρότες συνοτρόφους, με λισοκόμους, με επίκεντρο τις ενισχύσεις, τις πληρωμές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Στον Εύρο βρέθηκε χθες η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη με επίκεντρο τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Στην Οριστιάδα μίλησε για τις κινητές ομάδες υγείας και παρεμβάσεις στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, ενώ επισκέφθηκε και απομακρυσμένες περιοχές του Βόρειου Εύρου. Στον Εύρο επίσης η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη και ειδικότερα στις δομές, στο φυλάκιο και στις Καστανιές. Έκανε λόγο για ιδιαίτερη σημασία της περιοχής στη μεταναστευτική πολιτική, ενώ εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες και αντισταθμιστικά έργα. Το κουρασγελόπλοιο Αστόρια Γκράντε κατέπλεψε χθες στο λιμάνι της Καβάλας λίγο πριν το μεσημέρι. Μεταφέρει περίπου 700 τουρίστες και 400 μέλη πληρώματος και παρέμεινε στην πόλη με διανυκτέρευση, δίνοντας μια σημαντική τουριστική κίνηση στην Καβάλα και την αγορά της. Αβεβαιότητα για τους αναισθησιολόγους στο νοσοκομείο Καβάλας, καθώς προβληματισμός επικρατεί στο εν λόγω νοσοκομείο για πιθανές αποχωρήσεις των αναισθησιολόγων. Η εξέλιξη δημιουργεί αβεβαιότητα για τα κενά που μπορεί να προκύψουν και επηρεάζει τον προγραμματισμό των τακτικών χειρουργείων. Για το Σεπτέμβριο η κατάσταση χαρακτηρίζεται προς το παρόν σχετικά καλή, όμως μέσα στο μήνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει ποιοι γιατροί θα παραμείνουν και πώς θα ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις στο νοσοκομείο Καβάλας. Σημαντική δικαστική εξέλιξη στην Καβάλα αφορά αγρότη που είχε λάβει δάνειο 160.000 ευρώ. Το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους χειρισμούς που υποβλήθηκαν για λογαριασμό του διανύλευτη και αποφάσισε την παραγραφή της απέτησης. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται σημαντική για τα δεδομένα των δανειακών διαφορών στην περιοχή. Αγροτική οδοποιία στη Δράμα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου στο Δήμο Δράμας, με το Δήμο να εξετάζει παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των παραγωγών στις καλλιέργειες. Το ζήτημα συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής και αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων. Στα θέματα της υγείας, λήψεις προσωπικού στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο Κομωτινής παραμένουν στην επικαιρότητα. Τοπικοί φορείς ζητούν την ενίσχυση των κλινικών και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση του ΕΚΑΒ και την κάλυψη των αναγκών του νομού Ροδόπης. Νέα τμήματα πληροφορικής και ρομποτικής στην Αλεξανδρούπολη. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την εκπαιδευτική περίοδο στην πόλη της Αλεξανδρούπολης με νέα τμήματα πληροφορικής, εκπαιδευτικής, ρομποτικής και πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές και στοχεύουν στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Στα πολιτιστικά νέα της περιφέρειας, κυρίες και κύριοι, από τις 6 έως τις 12 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Μικρών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 157 ταινίες από όλο τον κόσμο με 45 παγκόσμιες πρεμιέρες. Η δράμα βρίσκεται ήδη σε ρυθμούς φεστιβάλ με το διεθνές ενδιαφέρον να στρέφεται στην πόλη. Κινητοποίηση σήμερα στη Σαμοθράκη με συγκέντρωση διαμαρτυρίας να πραγματοποιείται στις 4 το απόγευμα στη δεύτερη προβλήτα του λιμανιού της Καμαριώτισσας. Κάτοικοι και επαγγελματίες θέτουν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του λιμανιού και την καθημερινότητα στο νησί, ενώ εκφράζουν αντιδράσεις για τη διοργάνωση δύο φεστιβάλ. Τα αστυνομικά νέα της περιφέρειας, 4 αλλοδαποί διακινητές συνελήφθησαν σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις στον Εύρο από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη μόνιμους μετανάστες. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός Έλληνα και ενός αλλοδαπού για κλοπή από οικία σε οικισμό Εύρου. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις 3 έως τις 10 Ιανουαρίου 26 αφαίρεσαν μια ηλεκτρική γεννήτρια, ένα αλυσοπρίωνο και 6 δοχεία λαδιού. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Τυχερού. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσχερες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές για την εποχή με μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα νέα μας για την σημερινή διαδρομή μας. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου έτοιμη να έρθει για τις επόμενες 2 ώρες με ακόμα περισσότερα νέα. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη που απολαύσαμε το βράδυ της Κυριακής στο ξεκίνημα των γιορτών Παλιάς Πόλης είναι αυτή που θα φέρει η Αγάπη Αργή, μια από τις επιτυχίες της, για να φτάσουμε στις 12. Καλή συνέχεια σε όλους, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και να σας παροτρύνω να μείνετε στην παρέα του Nova 931 στις 2 ακριβώς ζωντανή σύνδεση με Sky 100,3 και το κεντρικό μαγκαζίνο με παρουσιαστή το Σπύρο Μάλι.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
15: Πολιτική.
14: Κοινωνία.
15: Κοινωνία.
14: Πολιτισμός.
15: Πολιτισμός.
14: Αθλητισμός.
15: Αθλητισμός.
14: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές του Nova 31 Nova Magazine. Και είμαστε 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 12 πρωινό Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καθημερινά μαζί βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. Θέματα τα οποία επιλέγουμε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Να θυμηθούμε www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Επικοινωνείτε μαζί μας και τηλεφωνικά αλλά και μέσω όλων των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok Nova 931 και το τηλεφωνικό μας κέντρο 2541-083-330. Καλό πρωινό σε όλους. Θα είμαστε παρέα ως τις 2 ακριβώς, βλέποντας ένα-ένα τα θέματα της ημέρας. Επιστρέφω με τα νέα της Ελλάδας σε πάρα πολύ λίγο.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το Δελτίο Ειδήσεων. Το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τρέφεται το πολιτικό ενδιαφέρον, με την κυβέρνηση να προετοιμάζει το πακέτο μέτρων για την ενίσχυση των εισοδημάτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται ενισχύσεις συνταξιούχων, επίδομα θέρμανσης και επιστροφή ενοικίου, ενώ εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νέα σύγκρουση κυβέρνηση Σαμαρά. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στις πρόσφατες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ το θέμα της πολιτικής κατεύθυνσης αλλά και των κυβερνητικών επιλογών προκαλεί νέο κύκλο συζητήσεων στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Αλέξης Τσίπρας, πρόγραμμα 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το οικονομικό και πολιτικό σχέδιο της Ελλάς παρουσιάζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρόγραμμα προβλέπει μέτρα συνολικού ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας, με έμφαση στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την αναδιανομή εισοδήματος αλλά και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
0: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα εδώ στο Nova 931, Τετάρτη, 28 λεπτά μετά τις 12 και είναι Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Πληθωρισμός, το 3,7% η Ελλάδα, νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού καταγράφεται στην Ελλάδα τον μήνα Αύγουστο. Με τον ετήσιο ρυθμό να φτάνει το 3,7% έναντι 3,3% στην Ευρωζώνη. Η εξέλιξη αυξάνει την πίεση στα νοικοκυριά και δημιουργεί σίγουρα πρόσθετες προκλήσεις για την οικονομική πολιτική, ιδιαίτερα σε ενέργεια αλλά και καθημερινές δαπάνες. Στην πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, στην Ιρλανδία ο κύριος Γεώργιος Γεραπετρίτης ενημέρωσε των Ευρωπαίων για τις τουρκικές προκλήσεις. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Την τουρκική πλειοψηφιότητα των τελευταίων ημερών αναμένεται να θέσει στο επίκεντρο των επαφών με τους Ευρωπαίους ομολόγους του Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται σήμερα στην Ιρλανδία. Στο επίκεντρο της άτυπης συνάντησης βρίσκονται μεταξύ άλλων ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εξελίξη και η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ωστόσο, ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική πλευρά έχει η ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών για τη στάση της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική ανάσα, το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι κοντά σας σε λίγα λεπτά από τώρα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
6: Πολιτική.
5: Κοινωνία.
6: Κοινωνία.
5: Πολιτισμός.
6: Πολιτισμός.
5: Αθλητισμός.
6: Αθλητισμός.
5: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
1: www.novaradio.gr.
7: Novaradio.gr.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, ταμείο ανάκαμψης αξιολόγηση για 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση του ελληνικού αιτήματος πληρωμής από το ταμείο ανάκαμψης ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν τα απαιτούμενα ορόσημα έως τις 31 Αυγούστου. Έτσι, η νέα εκταμείευση θεωρείται κρίσιμη για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία. Πράσινες επενδύσεις 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ στα νησιά Πράσινο Φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έργα συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα ελληνικά νησιά μέσω του Ταμείου Απανθρακοποίησης. Οι παρεμβάσεις συνδέονται με ενεργειακή μετάβαση, μείωση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση των υποδομών σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στις τιμές ενέργειας. Ελληνικό Δημόσιο, νέα έκδοση εντόκων γραμματείων. Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο προχωρά σε νέα έκδοση 12 εντόκων γραμματείων ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση εντάσσεται στο σχεδιασμό διαχείρισης του δημόσιου χρέους και πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκύρια αυξημένων αποδόσεων στις αγορές ομολόγων και μεγαλύτερης αβεβαιότητας για επιτόκια. Ελλάδα-Ισραήλ, συμφωνία 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν συμφωνία περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας. Η συμφωνία ενισχύει την στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Αθήνας να αναβαθμίσει τις αμυντικές δυνατότητες σε ένα ιδιαίτερο ασταθές περιφερειακό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio. News Today.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Nova 31, είναι η εκπομπή Nova Magazine. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου και συνεχίζουμε παρέα την ενημέρωσή σας. Αθήνα Άγκυρα, νέα ένταση για το καλώδιο. Στο επίκεντρο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης παραμένει το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η Αθήνα διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια από την Τουρκία για την υλοποίηση του έργου, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει με βάση το διεθνές δίκαιο αλλά και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τις ΗΠΑ. Νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Νέα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους και ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή ανεβάζουν επικίνδυνα την ένταση. Η κρίση επηρεάζει ήδη τις διεθνείς αγορές, με το πετρέλαιο να ενισχύεται και τους επενδυτές μάλιστα να ανησυχούν για πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια ανάπτυξη. Πετρέλαιο, το Brent κοντά στα 96 δολάρια. Το πετρέλαιο Brent αξίζει, άγγιξε τα 96 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αρκετά υψηλό 6 εβδομάδων. Καθώς κλιμακώνεται η ένταση, είπα Ιράν. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα στη διάρκεια της εκπομπής μας.

0: λες πως σε...
1: Θα δίνουμε συνέχεια στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, και μένουμε στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Βαθαίνει το οικονομικό ρήγμα χωρίς κοινό ανακοινωθέν. Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών και Κεντρικών Τραπεζών. Οι διαφωνίες αφορούν κυρίως εμπορικές και οικονομικές πολιτικές, με τη σχέση Πακίνας θα παραμένουν στο επίκεντρο. Η εξέλιξη αποτυπώνει τις δυσκολίες συντονισμού της παγκόσμιας οικονομίας σε περίοδο έντονων αναταράξεων. Η Ιαπωνία αναταράξει την αγορά ομολόγων. Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται στην αγορά κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας, με την απόδοση του δεκαετούς σε τίτλου να κινείται κοντά ή και πάνω από το 3%. Η άνοδος προκαλεί ανησυχίες για πιθανή επιστροφή κεφαλαίων στην Ιαπωνική αγορά και ενδέχεται μάλιστα να επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ομολόγων και συναλλάγματος. Πάμε στη Βενεζουέλα. Νέα πετρελαϊκή συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Στο Καράκας συγκεκριμένα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright για την προώθηση νέας πετρελαϊκής συμφωνίας ΣΥΠΑ-Βενεζουέλα. Σε συμφωνία αφορά δικαιώματα εκμετάλλευσης 17 πετρέλαιο αποθηκών. Εδώ συγκεκριμένα να πούμε ότι οι εκτιμόμενα αποθέματα περίπου 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών δημιουργούν νέο γεωπολιτικό αλλά και ενεργειακό δεδομένο. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στη μία ακριβώς, όπου θα περάσουμε και στο τελευταίο μας, στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της δεύτερης ώρας. Ωστόσο, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας, ακούγοντας και επιλέγοντας τα καλύτερα μαζί με εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
4: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
4: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
3: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
3: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
4: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
3: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
7: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
17: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
18: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
19: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
20: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

Το κεριού, γιατί το ζούμε έντονα και το απολαμβάνουμε. Κάθε μέρα διαφορετική, κάθε μέρα ξεχωριστή. Και σήμερα έχει ανεβεί αρκετά η θερμοκρασία. Είχαμε λίγα συννεφάκια από νωρίς το πρωί, αλλά από ό,τι φαίνεται τα σύννεφα υποχώρησαν. Έτσι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για βουτιές, να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα σε έναν προορισμό. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Λοιπόν, θα επιστρέψω και πάλι κοντά σας, βλέποντας περισσότερα θέματα της ημέρας. Διανύουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, είναι Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, και θα φτάσουμε μαζί ως τις 2 ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Good morning και καλώς ήρθατε. Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα επιστρέφουμε και εσείς παραμένετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω να δούμε τα θέματα της ημέρας που αφορούν την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Η αλλαγή σελίδα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής των Βρετανικών Αρχών. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη στις 7 η ώρα συγκεκριμένα στον προαύλιο χώρο της Πριτανίας στην Κομωτινή. Ο απερχόμενος Πρίτανης Φώτης Μάρης παραδίδει τη διοίκηση στη νεοεκλεγής Πρίτανη Μαρία Μιχαλοπούλου σήμερα στις 7 στον προαύλιο χώρο της Πριτανίας στην Κομωτινή. Στη Ροδόπη, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται λοιπόν ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, έπειτα από πρωτοβουλία του βουλευτή Ροδόπης Ευρυπίδης Λιανίδη. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αγρότες, κτηνοτρόφους αλλά και μελισσοκόμους με επίκεντρο τις ενισχύσεις, τις πληρωμές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα. Η Αγαπηδάκη στον Εύρο για την υγεία. Στον Εύρο βρέθηκε χθες η αναπληρώτρια υπουργός υγείας η Ειρήνη Αγαπηδάκη με επίκεντρο τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Στην Ρωστιάδα, μάλιστα, μίλησε για τις κινητές ομάδες υγείας αλλά και τις παρεμβάσεις στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, ενώ επισκέφτηκε και απομακρυσμένε

0: περιοχές του Βόρειου Εύρου. Στον Εύρο η Σέβη Βελουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βελουδάκη, επισκέφτηκε χθες τον Εύρο και ειδικότερα τις δομές σε Φυλάκιο αλλά και Καστανιές. Έκανε λόγο μάλιστα για ιδιαίτερη σημασία της περιοχής στη μεταναστευτική πολιτική, ενώ εξετάστηκαν και ζητήματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες αλλά και αντιθεστικά έργα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση. Δικαστική απόφαση για δάνειο 160.000 ευρώ στην Καβάλα. Σημαντική δικαστική εξέλιξη στην Καβάλα αφορά αγρότη που είχε λάβει δάνειο ύψους 160.000 ευρώ. Το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς που υποβλήθηκαν για λογαριασμό του δανειολήπτη και αποφάσισε την παραγραφή της απαίτησης. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται σημαντική για τα δεδομένα των δανειακών διαφορών στην περιοχή. Αγροτική οδηγία στη Δράμα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου στο Δήμο Δράμας, με το Δήμο να εξετάζει παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των παραγωγών στις καλλιέργειες. Το ζήτημα συνδέεται με την γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής αλλά και αξιοποίησης χρηματικών εργαλείων. Στα οικονομικά θέματα αλλά και στα κοινωνικά, κυρίες και κύριοι, ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο Κομωτινής. Οι ελλείψεις ιατρικών νοσηλευτικών προσωπικών στο νοσοκομείο Κομωτινής παραμένουν στην επικαιρότητα. Τοπικοί φορείς ζητούν ενίσχυση των κλινικών αλλά και την κάλυψη βέβαια των κενών οργανικών θέσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση του ΕΚΑΒ αλλά και την κάλυψη των αναγκών του νομού Ροδόπης. Ιλχάν Αχμέτ, ασθενοφόρος στις παραλίες της Ροδόπης. Επίκυρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχμέτ, ζητώντας σταθερή υγειονομική κάλυψη του παραλιακού μετόπου της Ροδόπης κατά τους θερινούς μήνες και ενίσχυση μάλιστα στον τομέα καύτης Κομωτινής. Νέα τμήματα πληροφορικής και ρομποτικής στην Αλεξανδρούπολη. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την εκπαιδευτική περίοδο στην Αλεξανδρούπολη με νέα τμήματα πληροφορικής, εκπαιδευτικής ρομποτικής και επιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές και στοχεύουν στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
12: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
13: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Χα, έμεινα από μπαταρία.
15: Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα δικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
17: Πολιτική.
16: Κοινωνία.
17: Κοινωνία.
16: Πολιτισμός.
17: Πολιτισμός.
16: Αθλητισμός.
17: Αθλητισμός.
16: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
18: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
19: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
16: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.

Κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και γι' αυτές δεν θυμάσαι τίποτα πια. Κάποιες λες τα έχω χάσει,

καλό μεσημέρι σε όλους. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι στα 40 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Συντονισμένη στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Παρέα μας είναι το Beach Bar White. Ένας είναι ο προορισμός. Εκεί που το κύμα συναντά τη μουσική, βρίσκεται το Beach Bar White. Στην παραλία Ερασμίου απολαμβάνεις κάθε στιγμή το καφέ, το κοκτέιλ, τη χαλαρή διάθεση. Και φυσικά είμαστε παρέα. Φορέστε το χαμόγελό σας, πάτε την παρέα σας και κατευθυνθείτε στην οργανωμένη Plus Ερασμίου για να περάσουμε όμορφα τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Εκεί λοιπόν στο Beach Bar White είναι το δικό μας ραντεβού. Καλό μεσημέρι όλους. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και μέσω των social media και μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου. Καλό μεσημέρι θα ευχηθώ και θα επιστρέψω με περισσότερα θέματα της ημέρας για σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Ενημέρωση και ψυχαγωγία και μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο θέμα του πολιτισμού. 41ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου στη Δράμα από τις 6 ως τις 12 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου Δράμα. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 157 ταινίες από όλο τον κόσμο με 45 παγκόσμιες πρεμιέρες. Η Δράμα, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ήδη σε ρυθμούς φεστιβάλ με το διεθνές ενδιαφέρον να στρέφεται στην πόλη. Κινητοποίηση σήμερα στη Σαμαθράκη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 4 ώρες συγκεκριμένα στη δεύτερη προβλήτα του λιμανιού της Καμαριώτισσας. Κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του λιμανιού αλλά και την καθημερινότητα στο νησί, ενώ εκφράζουν αντιδράσεις για την διοργάνωση δύο φεστιβάλ. Κυρίες και κύριοι, στο Nova 931 τα μαθαίνετε όλα πρώτη καθημερινά μαζί. Να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Τέσσερις διακινητές συνελήφθησαν στον Εύρο, τέσσερις αλλοδαποί διακινητές συνελήφθησαν 31 Αυγούστου σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις στον Εύρο από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Κλοπή στο τυχερό Εύρου, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός Έλληνα και ενός αλλοδαπού για κλοπή από οικία σε οικισμό του Εύρου. Σύμφωνα με την αστυνομία, από 3 έως 10 Ιανουαρίου αφαίρεσαν μία ηλεκτρική γεννήτρια, ένα αλυσοπρίωνο και 6 δοχεία εδόδημου λαδιού. Την προανάκριση μάλιστα διενεργεί το αστυνομικό τμήμα τυχερού. Στα καιρικά φαινόμενα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να πούμε ότι όσον αφορά την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, γενικά έθρωσε ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές της περιοχής να φτάνουν περίπου τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

στα νέα του κόσμου, κυρίες και κύριοι, για σήμερα ο Πούτιν καλεί την Αρμενία να επιλέξει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευστρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Συγκεκριμένα, ο Ρώσος ηγέτης και Αρμένιος πρωθυπουργός είχαν μια πολύ έντονη συζήτηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Έτσι, να πούμε ότι σχετικά με την πρόθεση του Γερεβάν να υποβάλει αίτηση ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία η Μόσχα θεωρεί ασυμβίβαστη με την Ευρασιατική Ένωση να σχηματίστηκε από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν μετά τις εκλογές στην Αρμενία, οι οποίες επιβεβαίωσαν ουσιαστικά τον προσανατολισμό αυτής της χώρας στον Κάυκασο προς τη Δύση. Το άρθρο φιλοξενείται στην εφημερίδα Earth News. Ρίξτε μια ματιά και θα δούμε στη συνέχεια περισσότερα. Πάμε στη Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη θα απαγορεύσει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές στα δημόσια σχολεία της πόλης. Πολύ ενδιαφέρον, η πόλη της Νέας Υόρκης θα απαγορεύσει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές στα δημόσια σχολεία της πόλης έως την τρίτη γυμνασίου. Αυτά δήλωσε σήμερα πηγή που γνώρισε το θέμα επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες από διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Από τη Νέα Υόρκη, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε και πάμε στη Γαλλία. Η Λεπέν προκαλεί έντονες αντιδράσεις με την πρότασή της για απαγόρευση του χιτζάπ. Εδώ τι ακριβώς συμβαίνει? Η Μαρίν Λεπέν σχεδιάζει να προτείνει την απαγόρευση του χιτζάπ σε ένα νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του ριζοσπαστικού Ισλαμικού, δήλωσε μια πηγή κοντά της στο Πολιτικό. Ο νόμος πρόκειται ουσιαστικά να τεθεί σε δημοψήφισμα, αυτά ανέφερε η πηγή, ως ένας τρόπος για να μετατοπιστεί ουσιαστικά η συζήτηση μακριά από τη θρησκεία, αλλά και να επικεντρωθεί στην Ισλαμική ιδεολογία. Η ακροδεξιό πολιτικός έχει ήδη ψήφιο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2027 και την Κυριακή 38. Ένας βουλευτής από το κόμμα της δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η χρήση του χιτζάπ σε δημόσιους χώρους θα γίνει αξιόπινη πράξη αν εκλέγει η πρόεδρος. Μένουμε στον διεθνή τύπο, κυρίες και κύριοι. Δύο τάνκερ στις φλόγες στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο τάνκερ πήραν φωτιά αφού προσέκρουσαν σε νάρκες καθώς επιχειρούσαν διέλευση από τα στενά του Ορμούς, εκτός της διαδρομής που είχε οριστεί από τις Ιρανικές δυνάμεις. Στην ανακοίνωσή της, μάλιστα, οι φρουροί δηλώνουν ότι τα δύο πλοία ζήτησαν από το Αμερικανικό στρατό να πλεύσουν μέσω παράνομης διαδρομής πριν προσκρούσουν σε νάρκες και ανατιναχθούν. Αυτή τη στιγμή φλέγονται. Nova 931.

0: Η ζωή μου έμαθε κάτι. Να ρισκάρω στον αέρα.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.
3: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Συντονισμένοι στο Nova 31 και από μένα το μαγκαζίνο φτάνει στο τέλος του. Παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις, μεταφέρουμε τα νέα σε όλους εσάς και φυσικά καθημερινά μαζί συνομιλούμε και ανταλλάσσουμε απόψεις που αλλού στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Για την ώρα να σας πω ότι η θερμοκρασία στην Ξάνθη αυτή την ώρα έχει φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε έτοιμοι για βουτιά, για παραλία, ήλιο, θάλασσα και χαλάρωση. Beach Bar White είναι εδώ στην οργανωμένη Plus Erasmio και είμαστε έτοιμοι να κατευθυνθούμε προς τα εκεί. Λοιπόν, καλή συνέχεια θα ευχηθώ σε όλους και όλες εσάς. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας, να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι. Και να πω ότι αύριο και πάλι θα είμαστε μαζί στις 12 ακριβώς με περισσότερα θέματα της ημέρας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
10: Νόβα 931.
11: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
13: Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης, οπότε αυτό το θέμα θα το ανοίξουμε, γιατί συνεχίζονται οι δηλώσεις Ερντογάν, οπότε θα έχουμε και νεότερα. Προς το παρόν θα πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία μπαίνουμε σε μια τροχιά με τοπικής σύγκρουσης μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας μετά τα ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για τα οποία ευθέως πλέον το Βερολίνο κατηγορεί τη Μόσχα, αλλά και σαμποτάζ σε ευαίσθητες, σε κρίσιμες υποδομές σε γερμανικό έδαφος. Όλα αυτά έχουν πυροδοτήσει σενάρια πολλά, εφιαλτικά σενάρια για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες κινήσεις του Πούτιν. Θα αρχίσουμε με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο, από την Deutsche Welle, τη Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Το κλίμα, Σπύρο, είναι κάτι παραπάνω πλέον από ψυχροπολεμικό. Βερολίνο και Μόσχα εισέρχονται, έχουν εισέλθει ήδη από χθες σε μια νέα τροχιά σύγκρουσης. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ είπε χθες ότι η Γερμανία και η Ρωσία δεν βρίσκονται σε πόλεμο, όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή αποτελεί στόχο πολεμικών ενεργειών της Ρωσίας. Βαρύτατες κατηγορίες αποδίδουν στη Μόσχα την υβριδική επίθεση με ντρόν, το οποίο έφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε αρχές Αυγούστου. Είχε εντοπιστεί τότε δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος το συγκεκριμένο ντρόν. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριν είπαν ότι οι γερμανικές αρχές έχουν πλέον συγκεκριμένα στοιχεία που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος της απόπειρας επίθεσης, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, η συνολική τεχνολογία παραπέμπουν στη δράση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Ως απάντηση, το Βερολίνο τώρα ανακοίνωσε ήδη από χθες σειρά μέτρων, με βασικότερα το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη 18 Σεπτεμβρίου και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, γιατί θεωρούν ότι αποτελούν κέντρα δράσης των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών επί γερμανικού εδάφους.
13: Είχαμε και κάποιες ενέργειες σε υποδομές ενέργειας, οι οποίες επίσης έχουν κινητοποιήσει τη Γερμανία, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
14: Ακριβώς. Αρχικά στο Βραδεμβούργο, όπου εκεί ήδη οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί δίπλα σε γραμμές υψηλής τάσης και αντίστοιχα και στην Βόρεια Ρινανέα Βεσφαλία έξω από την Πολωνία, όταν ένα βραχυκύκλωμα οδήγησε στο να σταματήσουν 5 λιγνητικά εργοστάσια για κάποιες ώρες. Όλα αυτή τη στιγμή διερευνώνται.
13: Ναι, ναι, για το ποιοι μπορεί να κρύβονται από πίσω. Ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν εκτιμήσεις στη Γερμανία από αναλυτές για το πού στοχεύουν οι Ρώσοι με αυτές τις ενέργειες? Δηλαδή, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα, η κλιμάκωσή τους? Τι λένε, ότι...
14: Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό μάλλον, το Βερολίνο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Μόσχας, γιατί είναι ο βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, κυρίως με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας. Ταυτόχρονα παρακολουθούν μάλλον πολύ στενά τον ραγδαίο επανεξοπλισμό πλέον της Γερμανίας, η οποία διεκδικεί έναν ηγετικό ρόλο όχι απλά στο ΝΑΤΟ, συγκεκριμένα στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στη Βαλτική, στην Πολωνία, στην Ουκρανία. Όλα αυτά λοιπόν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Κρεμλίνου. Το Βερολίνο θεωρείται εχθρός για το Κρεμλίνο. Οι Γερμανοί φοβούνται κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου και κλιμάκωση των υβριδικών ενεργειών της Ρωσίας απέναντι στη Γερμανία τα επόμενα χρόνια.
13: Παρ' όλα αυτά, η προετοιμασία τους, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αφορά μόνο υβριδικό πόλεμο, αυτό το στάδιο.
14: Η προετοιμασία εδώ στη Γερμανία είναι ευρύτερης διάστασης. Η Γερμανία ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα και, όπως λένε όλοι, η Γερμανία πρέπει να καταστεί έτοιμο πόλεμη για πανενδεχόμενο, για οποιοδήποτε τύπου απειλή τα επόμενα χρόνια. Θεωρούν πάντως δεδομένο ότι θα έχουμε κλιμάκωση, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, των υβριδικών απειλών.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Δήμητρα Κερανούδη από την Deutsche Welle, διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας την Deutsche Welle. Μας έδωσε καλή πάσα για να περάσουμε με τον στρατιωτικό μας αναλυτή, τον Γιάννη Παλιούρα. Θα κάνω την ίδια ερώτηση. Δηλαδή, τι δείχνουν αυτές οι κινήσεις Πούτιν, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε αυτό τον χάρτη που είχε απλώσει μπροστά του ο Ρώσος πρόεδρος, ποιες μπορεί να είναι οι επόμενες του κινήσεις, τι ζητάει?
15: Καταρχάς να πούμε ότι η Γερμανία δεν είναι στην πρώτη γραμμή μιας τέτοιας σύγκρουσης με τη Ρωσία. Είναι τα μετόπισθεν. Και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε, αν και εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται για ρωσικές ενέργειες στο πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου, ουσιαστικά είναι επιχειρήσεις οι οποίες πάνε να υποσκάψουν το ηθικό, να δοκιμάσουν την αντοχή των υποδομών, δηλαδή προκαλώ ζημιά σε έναν σταθμό μεταφοράς ρεύματος, μετά τον χρόνο που χρειάζεται η αποκατάσταση. Ή βλέπω αν αυτή η ζημιά που προκάλεσα προκαλεί κάποια εκτεταμένη διακοπή στην παροχή ρεύματος και για πόσες ώρες. Είναι δηλαδή ουσιαστικά χτυπάμε και μετά χρονομετρούμε την αντίδραση. Αυτό όμως είναι στην δεύτερη γραμμή. Αυτό που θα λέγαμε πια είναι η πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης μεταξύ Ευρώπης, Ρωσίας, όπως αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι οι χώρες που συνοδεύουν είτε με τη Ρωσία απευθείας, οι Βαλτικές, είτε με τη Λευκορωσία, η οποία θεωρείται ουσιαστικά σαν προέκταση της Ρωσίας του Πούτιν. Και εδώ πέρα οι προετοιμασίες, αν θες, που κάνουν δεν είναι θεωρητικές.
13: Η Λευκορωσία, όχι, για την
15: Ρωσία. Μιλάμε τώρα, γιατί μιλάμε για την Ευρώπη. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου θεωρητικές. Εκεί είναι πάρα πολύ απτές οι προετοιμασίες, γιατί είναι και πάρα πολύ απτός για αυτούς τους ανθρώπους ο φόβος και πολύ πρόσφατα, αν θες, και οι μνήμες από τη Ρωσία. Μιλάμε λοιπόν για τις τρεις βαλτικές χώρες, Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία, καθώς και η Πολωνία, η οποία λατρεύει τους Ρώσους και η οποία εδώ και περίπου 1,5 χρόνο.
13: Υπήρχε ειρωνία σε περίπτωση που κάποιος δεν το έπιασε. το ειρωνικό ύφος, ναι.
15: Λοιπόν, οι οποίοι εδώ και περίπου 1,5 χρόνο ξεκινήσει να χτίζουν αυτό που ονόμασαν οι ίδιοι Ανατολική Ασπίδα. Και τι είναι αυτό? Ουσιαστικά τα σύνορα που ανέφερα σκάβονται σε όλο τους το μήκος από το μηχανικό, από εργολάβους και δημιουργείται μια παλαιομοδίτικη.
13: Μετά από σχεδόν 100 χρόνια ξανασκάβονται τα σύνορα της Ευρώπης.
15: Ουσιαστικά είναι μια
13: μάχη χαρακομμάτων.
15: Μια γραμμή άμυνας που θυμίζει Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις μάχες των χαρακομμάτων, όπως πολύ σωστά είπες, ή τις εικόνες που βλέπουμε στην Ουκρανία. Και αυτό γίνεται διότι η δυνητική απειλή που αυτή τη στιγμή θεωρούν αυτές οι χώρες ότι έχουν εναντί της εδαφικής τους ανεξαρτησίας είναι ίδια με αυτή που αντιμετωπίζει και η Ουκρανία. Οπότε λαμβάνουν και τα ίδια αντίμετρα. Χαρακόμματα, ναρκοπαίδεια, αντιαρματικά εμπόδια και πάρα πολλά καταφύγια, υπόγεια για στρατιώτες, δεν μιλάμε για πληθυσμό, μιλάμε για την πρώτη γραμμή, διότι έχουν συνειδητοποιήσει, πια έχει γίνει η συνείδηση, ότι στην εποχή του πολέμου των ντρόουν το μόνο που μπορεί να σε βοηθήσει να επιβιώσεις και να πολεμήσεις αν χρειαστεί είναι να είσαι κάτω από το έδαφος. Ό,τι είναι πάνω από το έδαφος εντοπίζεται και ό,τι εντοπίζεται μπορεί να εξοδεθεί.
13: Ναι. Υπάρχουν δείγματα αυτή τη στιγμή είτε σε επίπεδο πληροφοριών από μυστικές υπηρεσίες για τις κινήσεις των Ρώσων κτλ. Που... πώς να το πω, όχι δικαιολογούν, αλλά τέλος πάντων δείχνουν τις προθέσεις του.
15: Υπάρχουν πολλαπλές αναφορές, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στον διεθνή τύπο, ότι στην Ρωσία προετοιμάζεται, υπάρχουν σκέψεις τουλάχιστον, για μια νέα μαζική επιστράτευση. Μια επιστράτευση η οποία θα είναι μεγαλύτερη από αυτό που είχε γίνει πριν περίπου 2 χρόνια, ήταν στάξη των 300.000 στρατιωτών. Τώρα μιλάνε από 300 έως 600.000 στρατιώτες, οι οποίοι θα επιστρατευτούν με μία. Άμεσα τα εκπαιδευτούν και σταλούν σε ένα δυνητικό μέτωπο επιχειρήσεων. Επειδή η Ουκρανία. Υπάρχουν τις θεωρίες που υπάρχουν και τις πληροφορίες. Επειδή στην Ουκρανία πρακτικά έχει βαλτώσει η εξέλιξη των επιχειρήσεων. Δηλαδή και οι δύο πλευρές, η μία πλευρά δεν μπορεί να διώξει τους Ρώσους, η άλλη πλευρά δεν μπορεί να προχωρήσει να καταλάβει άλλα ουκρανικά εδάφη. Για κάθε χιλιόμετρο ξοδεύουν 20, 30, 50, 70 χιλιάδες ζωές για μια πολύ μικρή προέλαση. Το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια δυνατότητα για ένα πόλεμο υλικών και κατάληψη εδαφών. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα βάλτωμα, το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι όσο είναι βαλτωμένο το μέτωπο, την ίδια στιγμή οι Ουκρανοί ξυλώνουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, την πετρελαϊκή υποδομή της Ρωσίας. Ναι. Και επειδή η Ρωσία ένα πράγμα ουσιαστικά εξάγει, πετρέλαιο, κατά βάση αυτό είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας τους, αν δεν έχει τη δυνατότητα να δηλίζει και να εξάγει πετρέλαιο, έχει ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα. Το δεύτερο σενάριο, το οποίο διακινείται πάρα πολύ σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έχει κατά καιρούς διατυπωθεί και από αξιωματούχους, πέρα από τις εκτιμήσεις μέσω του τύπου, είναι ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποια κίνηση εναντίον νατοϊκής χώρας.
16: Εισβολή τύπου ή υβριδική?
15: Υβριδική το ζούμε τώρα. Πάμε για το επόμενο στάδιο. Πάμε για κάποια εισβολή. Και η αδύναμη Κρήκη, η εύκολη αν θες εντός ή εκτός αγωγικών στόχη για τη Ρωσία, είναι οι βαλτικές χώρες, οι οποίες έχουν το πρόβλημα του μικρού μεγέθους, του μικρού λοιπόν στρατηγικού βάθους, των πολύ αδύναμων εκ των πραγμάτων πληθυσμιακά ενόπλων δυνάμεων και της γεωγραφικής απομόνωσης. Mm-hmm. Διότι ουσιαστικά την Ευρώπη, την Ατοϊκή Ευρώπη, με αυτές τις χώρες τη συνδέει ένας στενός διάδρομος, ο οποίος είναι μεταξύ Λευκορωσίας και Καλίνιγκρα, του θύλακα των Ρωσών στην Ευρώπη. Αν αποκοπεί αυτό το περάσμα Σουβάλσκι, όπως το λένε οι σχεδιαστές στρατιωτικοί, και είναι εφιαλτικό για αυτούς το πώς θα το κρατήσουν, ουσιαστικά αυτές οι τρεις χώρες μπορούν να επικοινωνούν πια με την υπόλοιπη Ευρώπη πλην Φιλανδίας μόνο μέσω θαλάσσης. Είναι λοιπόν εύκολος στρατιωτικά στόχος. Πολιτικά πάρα πολύ δύσκολος, διότι μιλάμε πάντα για ΝΑΤΟ.
16: Βέβαια, οι Ρώσοι από την πλευρά τους απαντούν, λένε ότι θα προχωρήσουν και εκείνοι σε κυρώσεις κατά της Γερμανίας και ότι τέλος πάντων είναι προβοκατόρικα αυτά που λένε οι Γερμανοί και ότι εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από τα ντρόν και στη Λειψία. Σε κάθε περίπτωση.
15: Οι Ρώσοι επίσης δηλώναν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εισβάλλουμε στην Ουκρανία και πείτε μου πότε θα πάρω άδεια.
16: Δύο ερωτήσεις. Που και για την περίπτωση.
15: Οι Ρώσοι επίσης δηλώναν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εισβάλλουμε στην Ουκρανία και πείτε μου πότε θα πάρω άδεια.
16: Δύο ερωτήσεις που και.

0: πληροφορίες στο πλαίσιο αυτό που είπες, ότι έχει βαλτώσει μια κατάσταση, ότι ο Πούτιν θέλει να κάνει κάτι, μια φυγή προς τα μπρος, πώς να το πω.
1: Γιατί παίζει το κεφάλι του.
0: Το παίζει το κεφάλι του.
1: Πέρα δεν σημαίνει ότι έγινε εκλογές και πάω σπίτι μου.
0: Όταν λέμε παίζει το κεφάλι του, κυριολεκτικό.
1: Όχι, είναι κυριολεκτικότατο.
0: Ναι. Υπάρχει και το σενάριο διακινείται ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιήσει και όπλα που δεν τα έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Οι Ρώσοι ξεκάθαρα, δια του Αντιπρόεδρου και όλος του Μεντβέντεφ, έχουν επιλύσει πολλά και για χρήση πυρηνικών όπλων. Για την ώρα βέβαια είναι απειλές. Απειλές, συνεχόμενες απειλές όμως, οι οποίες επανέρχονται κάθε τόσο. Με μια στενή στρατιωτική λογική, ναι, τα πυρηνικά όπλα είναι το μέσο το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει το ρήγμα στη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας, για παράδειγμα, για να μπορέσει να αποκτήσει πάλι κινητικά χαρακτηριστικά ο πόλεμος. Αλλά από την άλλη, τα πυρηνικά όπλα είναι ένα τεράστιο ταμπού για ευνόητους λόγους. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εσύ, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ο άλλος. Και κανείς δεν θέλει να βρεθεί να ζει για τα επόμενα 100 χρόνια σε καταφύγια τρώγοντας σαρδέλες σε κονσέρβα.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλιούρας ήταν ο στρατιωτικός μας αναλυτής. Αυτά είναι τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις στη Μόσχα. Με βεβαίως το μεγάλο ρίσκο το τι μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή ο Πούτιν να κάνει. Σας είπα και τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, είναι ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
2: Επειδή η πίεση στη Ρωσία πλέον είναι αρκετά μεγάλη, είναι πολύ λογικό ο πρόεδρος Πούτιν να κάνει κάποιες κινήσεις που μπορεί να θεωρηθούν απενενοημένα διαβήματα, είτε με την ραγδαία αύξηση των Ρώσων, οι οποίοι θα πολεμήσουν στο μέτωπο, είτε ακόμα και με κάποιες επιθέσεις μπορεί να γίνουν στην Ουκρανία από βορρά. Κάποιοι λένε ακόμα και για χρήση τακτικών πυρηνικών. Επικρατεί μια αναστάτωση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι πάνω στο τραπέζι.
0: Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Να πούμε τι συμβαίνει και στο άλλο, στη Μέση Ανατολή, γιατί και τα δύο συνθέτουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν είχαμε επιθέσεις από τον Αμερικανικό στρατό στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ να προειδοποιεί ότι εάν απαντήσει το Ιράν θα αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερη δράση. Το Ιράν δεν άκουσε τον Τραμπ και επιτέθηκε σε βάσεις αμερικανικές στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Οι Αμερικανοί λένε ότι οι επιθέσεις ήταν απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών όπλων στο στενό του Ορμούς. Χτύπησαν τοποθεσίες ράμινας, χτύπησαν συστήματα ραντάρ και άλλα οπλικά συστήματα. Η ανταπόκριση από τις ΗΠΑ και τον Μιχάλη Γνατίου.
3: Το ερώτημα είναι πόσο μακριά θα το τραβήξει ο πρόεδρος Τραμπ και αν υλοποιήσει αυτή την απειλή ότι θα πρίξει ακόμα πολύ πιο σκληρά το Ιράν. Ξέρετε, είχαμε και για πρώτη φορά και αρκετούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες στο Ιράν. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι πάντες έλπιζαν ότι κλείνει το θέμα με διαπραγματεύσεις είτε στη Γενέβη είτε οπουδήποτε αλλού. Είδατε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτε. Αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται καν διαπραγματεύσεις, όχι διαπραγματεύσεις, συζητήσεις για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πει και δημόσια, αλλά κυρίως έχει υποθεί ιδιωτικά στους συναδέλφους στο Λευκό Οίκο ότι θα ρημάξει το Ιράν εάν απαντήσουν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί σήμερα το πρωί χτύπησαν αμερικανικούς στόχους, παρακαλώ, σε 4 χώρες.
0: Χτύπησαν και οι Ιρανοί και εκεί η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει, οπότε έχουμε αυτή την ιστορία με τι που συμβαίνει στη Γερμανία και τις δύο χώρες, Γερμανία και Ρωσία, σε τροχιά με τοπικής σύγκρουσης, με όλους πλέον να βάζουν στο τραπέζι εφιαλτικά σενάρια για το τι πρόκειται να συμβεί. Έχουμε τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή και το ταμπλό γράφει, όπως μας λέει η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπονών Αττικής.
4: Ναι. Παρασκευή παραλαμβάνω, 1,99,9 πώληση μέχρι Σάββατο βράδυ, Δευτέρα παραλαβή, 2,019, σήμερα Τετάρτη νέα παραλαβή, 2,029.
0: Οπότε η τιμή στα καύσιμα στη βενζίνη ανεβαίνει, αυτό δείχνουν και οι διεθνές τιμές, έχει φτάσει στα $95 το βαρέλι, η τιμή του Brent, κατάσταση αβεβαιότητας, νευρικότητας από τις διεθνείς αγορές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δικές μας πρωτοβουλίες, τις πρωτοβουλίες μάλλον της κυβέρνησης για

0: μείωση των τιμών σε μια σειρά προϊόντων άμεσης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Αρχής για τον Καταναλωτή, ήταν στην ΕΡΤ και μίλησε για τα επόμενα βήματα αυτής της πρωτοβουλίας που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη στα σούπερ μάρκετ και σχολιάζεται βεβαίως κυλοτρόπος.
1: Η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς. Ενδεικτικά αναφέρω το κρέας που θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Η συμβολή τους στην πρωτοβουλία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε ποσοστό.

0: Αυτά και με τις σημειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, που βεβαίως κάθε τέτοια πρωτοβουλία είναι ευπρόσδεκτη για όλους τους καταναλωτές. Ωστόσο, οι αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ μεγάλες και θα χρειαστούν και άλλα μέτρα προκειμένου να δει τις επιπτώσεις στην τσέπη του ο καταναλωτής. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά με Μανώλη Κωστίδη για το θέμα που ανοίξαμε το μαγκαζίνο. Δηλώσεις Ερντογάν, έμεσες απειλές Ερντογάν μάλλον για Αιγαίο και νησιά. Είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, μέχρι τώρα έβαζε υπουργούς του, είναι η πρώτη φορά που μετά από πολύ καιρό ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος μιλάει για νησιά και Αιγαίο και αφήνει να εννοηθεί πως η Τουρκία θα πάρει μέτρα, έτσι λέει τουλάχιστον ο Ερντογάν. Σε λίγο, Μανώλη Κωστίδη.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. See you. Ζούμε στο full.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι.
11: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
14: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
15: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
16: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
15: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
16: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
16: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
17: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
18: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
19: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
18: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
21: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
22: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
23: Phone Masters.
22: Δεν κρατάει μπαταρία.
23: Phone Masters.
22: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
23: Phone Masters.
22: Τι ακριβώς κάνουν?
23: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
22: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
23: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
22: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
23: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
24: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
25: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
26: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
27: Νόβα 931.
28: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
29: Sky 100,3.
30: Ήταν σε αυτούς τους επόμενους 35 μήνες, όταν θα αρχίσουν να έρχονται αυτά τα όπλα και να τοποθετούνται στην ελληνική επικράτεια.
0: Το ένα στοιχείο είναι αυτό που λες, ότι Μανώλη, μετά από, εδώ τα συζητάμε, εσύ δηλαδή μας αναφέρεις το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου, το σχόλιο σου, είχαμε τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, τον Γκιουλέρ, τον Φιντάν, τον Υπουργό των Εξωτερικών, ανακοινώσεις από τα Υπουργεία, αλλά φαίνεται τώρα ότι πηγαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο με τον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο.
30: Και είναι γραπτή δήλωση αυτή. Τι εννοώ? Μιλάει ο Ερντογάν στο αεροπλάνο, καταγράφεται και μετά διανέμεται σε όλους δημοσιογράφους, ναι, αφού έχει φιλτραριστεί.
0: Άρα αποκλείεται κάτι.
30: Όχι.
0: Ναι, αποκλείεται κάτι,
30: κάτι
0: να έχει
30: παραπάνω.
0: Ωραία.
30: Όχι. Είναι φιλτραρισμένη.
0: Το δεύτερο είναι, αναζητώντας το κίνητρο του Ερντογάν αυτή τη χρονική στιγμή, λες ότι βλέπει την συμφωνία με το Ισραήλ και όλα αυτά, υπάρχει πίεση από το εσωτερικό του και κριτική για το ότι η Ελλάδα αναπτύσσει αυτά τα όπλα? Δηλαδή υπάρχει
30: μέχρι στιγμής, όχι τόσο πολύ,
0: υπάρχει στοιχείο που
30: τις επόμενες μέρες, αλλά ο Ερντογάν δεν έχει, ο Ερντογάν δεν αισθάνεται πολιτική πίεση από κανέναν αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι αντιληπτό, όχι, από αυτά που μας έχεις πει είναι αντιληπτό. Ναι. Και όποιος τον έχει πιέσει, έχουμε δει που καταλήγει.
30: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Είναι προφανές.
30: Καθαρά, Αυτό είναι καθαρά ζωτική σημασία ζήτημα η Τουρκία.
0: Ναι. Αυτό μας δείχνει καταρχάς ότι θα έχουμε δηλαδή θα υπάρχουν και νέα, όπως είδαμε και με την Ναύτεξ που βάλε για τις έρευνες νότια από το Καστελόριζο, εκεί που η Τουρκία θεωρεί πως είναι το δικό της θαλάσσιο πάρκο. Θα δούμε μια κλιμάκωση το επόμενο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον αυτό προδίδει εικόνα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
30: Έτσι είναι και νομίζω έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Δηλαδή από τα θαλάσσια πάρκα, το θαλάσσιο χρονοτακτικό σχεδιασμό, βλέπετε από την Άγκη 15
0: το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
30: Το προεδρικό διάταγμα. Το έχει ο Ερντογάν και λέει: προσέξτε, μη στρατικοποιείτε τα νησιά.
0: Και μάλιστα με όπλα Ισραηλινά. Με όπλα Ισραηλινά.
30: Με όπλα Ισραηλινά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Με όπλα Ισραηλινά. Έχει πει κάτι ο Γεραπέτρης, αλλά δεν ξέρω τώρα σε αυτό το πλαίσιο τι μπορούμε να δούμε στο προσεχές μέλλον. Δηλαδή, υπάρχει μια αναφορά του συνέντευξη που έδωσε στα νέα ότι μπορεί να δει το Φιντάν στο πλαίσιο τη συνόδου του ΟΗΕ. Δεν ξέρω.
30: Μακάρι να τον δει, ναι. Μακάρι να συναντηθούν, γιατί αν αρχίζουν αυτές οι αναφορές, υπάρχει ζήτημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αντιληπτό. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
30: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει μια κλιμάκωση από την πλευρά της Άγκυρας ό,τι αφορά την ρητορική της, και μάλιστα είχε προηγηθεί από αυτές τις δηλώσεις Ερντογάν, είχε προηγηθεί ένα δημοσίευμα στη Μιλιέτ. Δεν είναι τυχαία η εφημερίδα και δεν είναι τυχαίο το δημοσίευμα. Η εφημερίδα δημοσίευε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει μια διακοίνωση από την πλευρά της Άγκυρας προς την Αθήνα, με την οποία έλεγε ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε οτιδήποτε επηρεάσει, μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Ο κύριος Λάβδας, ο καθηγητής Λάβδας, ήταν το πρωί στο Sky.
1: Η Τουρκία θα προσπαθήσει να προβοκάρει. Δεν πρόκειται ένα πρωί ξαφνικά να επιχειρήσει απόφαση σε ένα ελληνικό νησί, έτσι, αυτά είναι αυτονόητα. Θα προκαλέσει μια κρίση κάποια στιγμή, η οποία δεν θα είναι σαφές πώς έχει προκληθεί. Η Ελλάδα πρέπει να εξοπλίζεται συστηματικά. Πρέπει να λέει δημόσια ότι η Τουρκία αποτελεί πρόβλημα. Αλλά κατά την άποψή μου, ποτέ δεν πρέπει να λέει ότι εξοπλίζεται για την Τουρκία. Μάλιστα. Η Ελλάδα εξοπλίζεται για να είναι ένας κρίσιμος εταίρος της σταθερότητας και βεβαίως του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα η δημόσια διπλωματία θα πρέπει να δείχνει ότι η Τουρκία είναι πρόβλημα.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτή τη γνωστή υπόθεση με το βρέφος της Κυψέλης που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο, έχει πάρει το δρόμο της για τη δικαιοσύνη, γίνονται ανακρίσεις, έχουν ασκηθεί διώξεις, κατηγορίες εις βάρος των προφυλακισμένων. Ωστόσο υπάρχουν και πτυχές οι οποίες έρχονται πάλι στο φως, δηλαδή υπάρχουν και θέματα τα οποία έρχονται πάλι στην επιφάνεια με αφορμή μια τέτοια υπόθεση, και είναι πώς λειτουργούν οι δομές πρόνοιας στη χώρα, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Η Σοφία Γαλάν είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
2: Καλώς ήρθα, Σπύρο. Και το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει αφενός με το δικαστικό σκέλος. Γιατί, ναι, όπως είπες, να θυμίσουμε ότι ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, στο οποίο εντοπίστηκε η βαλίτσα με το νεκρό βρέφος, έχουν πάει στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων σήμερα το πρωί για να απολογηθούν όσον αφορά το κακούργημα που αφορά διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση της ανέβρεσης νεκρού. Μιλάμε για το νεκρό βρέφος. Η έρευνα συνεχίζεται όμως για να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το βρέφος που βρέθηκε, ναι, στη βαλίτσα. Ναι. Εκεί, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα ασκηθούν και οι επόμενες διώξεις. Ναι. Αυτό στο δικαστικό σκέλος. Όπως είπες όμως, η υπόθεση της Κυψέλης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το θέμα της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Και αυτό διότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια είχαν ηχήσει αρκετές φορές τα καμπανάκια σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Για παράδειγμα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, τον Απρίλιο του 2020 είχε φτάσει ανώνυμη καταγγελία για τα τρία παιδιά για κακές συνθήκες διαβίωσης και χρήση ουσιών από τους γονείς. Είχε διαβιβαστεί τότε η αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία, δεν είχαμε ωστόσο μετά ενημέρωση για την εξέλιξη. Άλλη μία ανώνυμη κλήση έγινε επίσης το 2024 για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών για σωματική βία του πατέρα και κακοποίηση της κόρης τότε. Και καταλήγουμε τον Αύγουστο του 2025, τα δύο μικρότερα παιδιά, σήμερα 9 και 12 ετών, να καταλήγουν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, μάλιστα, είχε και αναλυτικό φάκελο για τα παιδιά. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα παιδιά δεν θα έπρεπε να επιστρέψουν στην οικογένεια. Όμως ο 43χρονος φαίνεται ότι μπήκε στο νοσοκομείο και πήρε τα παιδιά. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, στο ραδιόφωνο του Sky, μάλιστα τα πήρε τρεις φορές. Mm-hmm.
3: Τρεις φορές το έκανε αυτό. Και το κυριότερο από όλα είναι ότι γνωρίζαμε ότι υπήρχε, επικινδυνότητα για τη ζωή των παιδιών. Δεν μας ενημέρωσαν, δεν έγινε τίποτα. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην έχουν βρεθεί και αλλάζοντας διευθύνσεις να μην ξέρουν που βρίσκονται και να ψάχνουν να τα βρουν και δεν τα βρίσκανε.
2: Το κράτος έχει κάνει προσπάθειες για την προστασία των παιδιών. Η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων 2025-2030, που παρουσιάστηκε το 2025, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Βίας κατά των Ανηλίκων, επίσης, που παρουσιάστηκε το 2022, μία από τις αλλαγές που προβλέπονταν, Σπύρο, ήταν το ενιαίο πρωτόκολλο παιδικής προστασίας. Αυτό προέβλεπε ότι όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται με υπόθεση παιδιού σε κίνδυνο θα συνεργάζονταν. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι εδώ έχουμε ακόμη ένα θεσμικό κενό στον συντονισμό ανάμεσα σε εισαγγελία ανηλίκων, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, γιατί οι Δήμοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό, ελληνική αστυνομία, νοσοκομεία και δομές παιδικής προστασίας. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, έθεσε επίσης και το ζήτημα της υποστελέχωσης που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.
3: Όταν είναι υποστελεχωμένα οι υπηρεσίες των Δήμων αρχικά, όταν ο εισαγγελέας είναι μόνος του, μόνη της, και δεν έχει υπηρεσιακούς παράγοντες που να τη βοηθήσουν στις αποφάσεις, είναι ένα σύμπλεγμα καταστάσεων που δεν έχει αποφασίσει κανένας να το φτιάξει.
0: Και νομίζω, Σοφία, ότι εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε. Βεβαίως είναι και αυτή καθ' αυτή η υπόθεση που πρέπει να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το σπίτι και κατέληξε ένα βρέφος νεκρό, αλλά να αναδειχθούν και όλα αυτά τα κενά που με το ρεπορτάζ σου τώρα μας είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και θα αλλάξουμε θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, λίγες ημέρες πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στο Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΝ, στο Φανερικό Όρμο, για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του πάρκου. Ήταν μια εκδήλωση περιφέρειας Αττικής και ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Με τον κύριο Μητσοτάκη να μιλά για την μεγαλύτερη ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής και το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο, και ταυτοχρόνως να μην ξεχνά να στείλει και το μήνυμα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο, εκεί που, όπως ο ίδιος σημείωσε, θα ανακοινώσει έργα τα οποία έργα θα χρηματοδοτηθούν είτε από ευρωπαϊκούς είτε από πόρους του κράτους είτε από ιδιωτικές επενδύσεις, συντονίζοντας πως η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία με άλμα ανάπτυξης για την χώρα, κατά την οποία οι υποδομές θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται παρά την λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και την ολοκλήρωσή του. Με τον Πρωθυπουργό να θέλει να στείλει το μήνυμα και για την επόμενη τετραετία από το βήμα της ΔΕΘ, καθώς πέρα από την οικονομική πολιτική του 2027 αναμένεται να ανακοινώσει και να περιγράψει μια σειρά από πολιτικές αλλά και οικονομικούς στόχους για την επόμενη τετραετία.
0: Γιάννη, μήνυμα μαζί, να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θέλω κάτι να σε ρωτήσω.
5: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια μας είχες προειδεάσει, Γιάννη, με το ρεπορτάζ σου, ότι από τη στιγμή που διαφάνηκαν οι προθέσεις Σαμαρά, περάσαμε από το «δεν σχολιάζουμε» σε κανονικές τοποθετήσεις πια κυβερνητικών στελεχών απέναντι σε δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού.
4: Ναι, και παρότι το Μέγαρο Μαξίμου με τον άλλο τρόπο θέλει να στρέψει τη συζήτηση στις πολιτικές, τουλάχιστον όπως φάνηκε την παρέμβαση σήμερα του κύριου Μαρινάκη, ναι, και να μην προσωποποιήσει αυτή την αντιπαράθεση, φαίνεται ότι πλέον πάμε σε έναν εμφύλιο στην ουσία. Ο κύριος Πλεύρης, μιλώντας στο Άξιον, είπε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι πλέον ένας αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας για τις προσεχείς εκλογές. Είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν πλευρά και της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας να θωρακίσουν διαρροές προς το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Είναι δεικτική αντίδραση που υπήρξε για την χθεσινή του δήλωση με αφορμή το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Εστία για την αναγραφή στον ΕΟΠΗ στην πλατφόρμα Αρενθίλη και Ακαθόριστο, ναι, με τον κύριο Γεωργιάδη πρώτο να διορθώνει αμέσως αυτό το οποίο ήταν κάτι της εταιρείας που συνεργάστηκε για να φτιάξει την πλατφόρμα βασισμένο σε διεθνή πρότυπα, αλλά και με την κυβέρνηση να τονίζει πως αυτά είναι ίσονος σημασίας θέματα τα οποία προσπαθεί να προβάλλει ο κύριος Σαμαράς για να περιχαρακώσει ένα κοινό, χωρίς όμως να μιλά για τα σημαντικά της κυβερνητικής πολιτικής ή είτε αυτά αφορούν την κατοίκον παροχή αυτών των φαρμάκων πλέον, είτε άλλα ζητήματα όπως ο θόλος του Αχιλέα που αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα δείγμα αυτό που λέμε από τον Υπουργό Υγείας, από τον κύριο Γεωργιάδη, ήταν στο Open.
6: Σήμερα ανέβασα στο Twitter μου τα αντίστοιχα έγγραφα του ειδοποιή της εποχής που ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, που πάλι προέβλεπαν ακριβώς και το σοφίλο Άρενθίνη και άλλο. Θα πει ότι ο Σαμαράς πετούσε εγώ ο κατζέντα. Η ιδέα του να τα βρίσκει όλα μαύρα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και δεν μου κάνει και καλό.
0: Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη από τις δύο εμφανίσεις του μέσα σε λίγες ημέρες, και ο Αντώνης Ατζολέτος έχει γράψει και το ρεπορτάζ του σήμερα στην Καθημερινή για το πώς θα κινηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός, και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
7: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια στόχευση στο να δείξει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι το πρόγραμμά του είναι πλήρως κοστολογημένο και ό,τι λέει μπορεί να βγει, ό,τι λέει μπορεί να εφαρμοστεί. Λένε συνεργάτες του πως δεν θα υπάρχει καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο, και ότι κάθε μέτρο θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί και θα επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Θα ακούσουμε για ένα μεικτό κόστος μέτρων περίπου στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με βάση τους κανόνες που είπαμε πριν. Υπολογίζει μαζί με την πατριωτική εισφορά, για την οποία θα μιλήσει αναλυτικά ο κύριος Τσίπρας, μόνιμα έσοδα, χωρίς μάλλον την πατριωτική εισφορά, τα μόνιμα έσοδα να είναι στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το κράτος. Οπότε θα υπάρχει μια καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμυρίων. Και κάποιος διαθέσιμος χώρος στα 5,6 δισεκατομμύρια. Τώρα, το πρόγραμμα θα είναι σε τέσσερις πτυχές, σε τέσσερις άξονες. Θα υπάρχει αντιμετώπιση ακρίβειας παράλληλα με την ενίσχυση του εισοδήματος, η στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κοινωνικό κράτος με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία, αλλά και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με την ανακατανομή του πλούτου, για την οποία έχει μιλήσει πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας.
0: Στο ρεπορτάζ σου το αναφέρεις 2-3 φορές. Εγώ σε διάβασα στην Καθημερινή αυτό περί πατριωτικής εισφοράς. Είναι κάτι γνωστό? Εγώ δεν το θυμάμαι.
7: Είναι κάτι γνωστό. Είναι κάτι για το οποίο έχει μιλήσει.
0: Ό,τι τι, δηλαδή από ποιος θα συνεισφέρει σε αυτό?
7: Προφανώς
0: θα κάνει ένα κάλεσμα όσοι θέλετε,
7: ναι,
0: θελοντικό, τι?
7: Θα είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει και με τα εισοδήματα του καθενός. Έτσι το έχουμε μάθει, έτσι προσδιορίζεται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το βράδυ, ναι, για να δούμε πώς ακριβώς θα το
0: εξειδικεύσει. Σωστό είναι αυτό, γιατί αφήνει ερωτήματα. Δηλαδή η πατριωτική εισφορά θα είναι φόρος, θα είναι κάποιος άλλος τρόπος για να μαζέψει?
7: Δεν θα είναι κάτι που θα επιβαρύνει, όπως καταλαβαίνεις, κάποιον χαμηλόμισθο συνταξιούχο. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι, ναι. Αντώνη, ήθελα και κάτι άλλο. Είχαμε σήμερα στη Βουλή ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα.
7: Ναι.
0: Δεν εξελέγει.
7: Δεν εξελέγει, γιατί τα παρόν της πλειοψηφίας ήταν περισσότερα από τις θετικές ψήφους. Μπορεί να συμπλήρωσαν τον κατώτατο αριθμό των 75, αλλά ήταν 169 παρόν. Συνεπώς δεν εξελέγει. Συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα να προτείνει άλλο πρόσωπο για αντιπρόεδρο της Βουλής. Θα μείνει καινή η θέση της κ. Γεροβασίλη, και εδώ ασφαλώς θα γίνει μεγάλη κουβέντα τώρα σε αυτό που είχε βάλει και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κουβέντα, ότι στη διάσκεψη των Προέδρων θα υπάρχει ένας λιγότερο από την μειοψηφία και ενδεχομένως η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 που θέλει για τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών να είναι πιο εύκολη για την κυβέρνηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Μάλιστα, επικράτησε και ένταση στη Βουλή σε αυτή την ψηφοφορία που έγινε. Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Δοδονής από το ΠΑΣΟΚ.
8: Γιατί χειρονομείτε, κύριε Δοδονή, σε εμένα χειρονομείτε? Το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτήν την ακραία συνθήκη στην οποία η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να στερήσει τη μοναδική υποψήφια γυναίκα αντιπρόεδρο από το Προεδρείο.
9: Δεν αντελήφθη περί ποιου αντικειμένου συζητούμε. Δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
8: Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ενεργεί ως Νέα Δημοκρατία.
10: Αφήστε εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου και τη χειδαιότητα. Τέλος η χειδαιότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
0: τα πρόσωπα που ακούσαμε, οι φωνές που ακούσατε, νομίζω είναι εκεί. Δηλαδή, τις γνωρίζετε. Ήταν η πρόεδρος της Πλευρής Ελευθερίας, ήταν ο κύριος Δουδονής και στο τέλος ο προεδρεύων ο κύριος Κουκουλόπουλος. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ήταν στο τέλος η αντρική φωνή που ακούσατε. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο γιατί είχαμε ένα φρικαστικό συμβάν στην Κλητορία. Καλώς ήρθες, Σοφία.
11: Καλό μεσημέρι. Συνελήφθη λοιπόν Σπύρο χθες το απόγευμα ένας 50χρονος ημεδαπός άνδρας στην Κλητορία Χαΐας για τη βάναυση θανάτωση σκύλου από πυροβολισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει έναν αδέσποτο σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια, ο άνδρας επιβιβάστηκε στο γιοταχή του και αποχώρησε από το σημείο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του 50χρονου έξω από στάβλο, αλλά όχι τον ίδιο. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια, μία θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου και τρία κυνηγετικά όπλα που κατήχε νόμιμα ο κατηγορούμενος και αφαιρέθηκαν και αυτά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
0: Τι είναι να πει κανείς.
11: Άλλο ένα βάναυσο περιστατικό.
0: Ναι, σε ευχαριστώ Σοφία, η Σοφία Καλαβρού. Και έχουμε και άλλες απάτες, δυστυχώς έχουμε και άλλες απάτες, είναι σχεδόν καθημερινό πια το φαινόμενο, εις βάρος όχι μόνο ηλικιωμένων, με διάφορες προφάσεις. Με την Ελένη Παρασκευοπούλου, την ανταποκρίτριά μας, συνεργάτη μας στην Πάτρα, πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε τέτοιου είδους θέματα και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε κάθε φορά προκειμένου να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι το πώς δρούν και το τι μεθόδους χρησιμοποιούν αυτά τα κυκλώματα. Γεια σου Ελένη, γεια σου, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, από τη Δυτική Ελλάδα. Αρκετές περιπτώσεις που έχουμε και σήμερα από το αστυνομικό δελτίο. Θα ξεκινήσω από την περιοχή της Πάτρας με ηλικιωμένη που πέφτει θύμα απάτης όταν άγνωστος επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί της και προσποιείται τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Της λέει ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος, ένα από τα γνωστά κόλπα.
0: Τα γνωστά, ναι.
12: Κινδυνεύουν τα κοσμήματά σου, τα χρήματά σου. Βάζει λοιπόν, η γυναίκα δεν είχε χρήματα, βάζει τα κοσμήματά της αξίας περίπου 8.000 ευρώ μέσα σε μια σακούλα, τα αφήνει έξω από το σπίτι και οι επιτίδιοι περνούν, τα παίρνουν και εξαφανίζονται. Αντίστοιχη απάτη καταγράφεται και στην Ηλία, μόνο που αυτή τη φορά ο άγνωστος καλεί και της λέει πως είναι λογιστής, θέλει να της καταγράψει ό,τι έχει έτσι. 4.000 ευρώ σε αυτή την περίπτωση και 8 και 5.000 ευρώ αξία κοσμάτων. Δίνω κατά προσέγγιση το νούμερο. Τα αφήνει και αυτή έξω από το σπίτι και άγνωστοι περνούν και τα παίρνουν. Στην Πάτρα έχουμε και σύλλογος ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. Κατάφεραν να αποκτήσουν δυστυχώς με τα τεχνάσματα των επιτηδίων πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό και απέσπασαν συνολικά 5.000 ευρώ χρήματα που φαίνεται πως έχουν μάλιστα μετακινηθεί προς τη Γαλλία. Είναι μια υπόθεση που νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη τις επόμενες ημέρες. Θα σας πω και στο τελευταίο που είναι πιο απίθανο θα έλεγα, όπου έχουμε και την εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης για να δούμε τι μπορούμε να πάθουμε σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Γυναίκα λοιπόν στην Πάτρα καταγγείλει ότι απατεώνας την πήρε τηλέφωνο και επικοινώνησε μαζί της και της είπε πως είναι ο Κριστιάν Ρονάλντο. Μάλιστα της έστειλε και βίντεο όπου φαινόταν ο ίδιος και την έπεισε να περάσει χρήματα μέσω Άιρις. Μιλάμε ξεκάθαρα για μια απάτη που συνδέεται με τους νέους τρόπους στην τεχνολογία πάντα, την τεχνητή νοημοσύνη. Και στο μέλλον δυστυχώς έχουν πεδίο δόξης διαδρόμου για να
0: ενεργήσουν οι επιτίδιοι. Είπε ότι είναι ο Ρονάλντο και ζητάει
12: μέσω
0: χρήματα.
12: Μέσω πλατφόρμας, ναι. Και κατάφερε να ρυμπήσει ότι είναι ο διάσημος ποδοσφαιριστής.
0: Τι να πεις, δηλαδή πραγματικά μπορεί σε κάποιους αυτό να προκαλεί μια θυμηδία, αλλά όταν αντιλαμβάνεσαι ότι για έναν άνθρωπο μπορεί, ένας άνθρωπος μπορεί από αυτό να χάσει το βιός του, δεν, κάπου εκεί τελειώνει το αστείο δηλαδή.
12: Νομίζω ότι τέτοιες υποθέσεις θα είναι οι επόμενες που θα μας απασχολήσουν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
12: Να τοποποιεί τη φωνή, η εικόνα και να σου δώσει μια ευαίσθηση. τέτοια. Νομίζω ότι θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν, δυστυχώς.
0: Ναι, Ελένη μου, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη Παρασκευοπούλου από την Πάτρα. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Δολιοφθορές σε ενεργειακές υποδομές στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών. Η υπόθεση του ντρόουν στη Λειψία στο επίκεντρο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Κλιμακώνεται η σύγκρουση διοίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ως δολιοφθορά με πιθανό εξτρεμιστικό κίνητρο ερευνούν πλέον οι γερμανικές αρχές το περιστατικό σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Bergheim κοντά στην Κολονία. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Herbert Reul, άγνωστοι τοποθέτησαν καλώδια πάνω από εναέριες γραμμές προκαλώντας βραχυκύκλωμα. 5 μονάδες λιγνητικών σταθμών στην περιοχή τέθηκαν αυτόματα εκτός δικτύου. Ωστόσο, η ηλεκτροδότηση των νοικοκυριών δεν επηρεάστηκε. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, άγνωστοι είχαν επιχειρήσει να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και σε υποσταθμό κοντά σε λιγνητικό σταθμό στο Βραδεμβούργο. Οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν ομοιότητες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί όμως σύνδεση μεταξύ τους από τις αρχές. Συναγερμός σήμανε σήμερα τα χαράματα και στο Augsburg μετά από έκρηξη κοντά στον κεντρικό σταθμό, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άνθρωποι. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα στο σταθμό, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Το αντικείμενο αποδείχθηκε ακίνδυνο και τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι τώρα άγνωστα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου κλιμακώνεται η σύγκρουση διοίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Wirtschaftswoche, η διοίκηση εξετάζει τον τερματισμό της παραγωγής σε 4 γερμανικά εργοστάσια, στο Emden και στο Zwickau το 2031, στο Ανόβερο το 2032 και στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm το 2034. Ο πρωθυπουργός της Αξονίας, Michael Kretschmer, έκανε λόγο για ιδιαίτερα ανησυχητικές φήμες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση και ότι ούτε την Παρασκευή αναμένεται κάτι τέτοιο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη στο Νεοφάλαιρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
15: Χαίρετε. Ποδοσφαιρική πανδεσία σήμερα στην τηλεόραση του Sky, διότι έχουμε την συνέχεια της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου Superbet. Η αυλαία άνοιξε χθες με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα που ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2. Και για να πω το πρόγραμμα πολύ γρήγορα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5 στον ανοιχτό Sky, Μαρκό Κηφισιά στις 5.30 στον Sky Hybrid, στις 8 Λάρισα εναντίον Ολυμπιακός στον ανοιχτό Sky σε εμάς. Γι' αυτό και το δελτίο θα
0: λίγο
15: κινήσει
0: μετά τις 7.
15: Τις 7. Πανσεραϊκός Ατρόμητος Sky Hybrid και Πάο Κόφη στις 10.15 στον ανοιχτό Sky.
0: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
16: Επόμενος.
17: Ναι.
16: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
16: Τώρα προκαλείς, λέγε.
18: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
19: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
18: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
19: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Μαγκαζίνο σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βεβαίως έρχονται κολοκυθά σαν Αναστασοπούλου. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι.
20: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk.
1: η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
21: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως.
22: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας.
23: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
24: Νόβα 9.31.
25: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
26: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
27: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
28: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
29: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
30: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
31: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
32: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
33: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
32: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
33: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
34: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
35: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
36: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
35: Φροντιστήριο
2: μέσης εκπαίδευσης Πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με Πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
5: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
4: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
6: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
7: Sky 100,3.
8: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
9: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και Σία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
11: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
12: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74790.
13: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
14: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
15: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
16: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

μαχαιριά ερωτική. Νιώθω κάθε νύχτα να σκορπάει

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
5: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Στη μονάδα ανακύκλωση Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι είναι αυτά, ρε! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
10: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: σκορπίζεις έρωτας του διάβα.
1: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Νούβα πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
13: Νόβα 931.
14: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
15: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
15: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
14: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
14: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
15: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
14: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
16: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος είχε σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με ανήλικη. Επιπλέον, το απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Τον προσεχή Ιανουάριο αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το νέο σύστημα επικοινωνίας φωνής, τόνισε στο Sky ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός, αναφερόμενος στις χθεσινές καθυστερήσεις που μάλιστα προκάλεσαν την αντίδραση αεροπορικών εταιριών. Εξήγησε ότι φαίνεται να προκλήθηκαν από πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων από την Κρήτη προς την Αθήνα. Όπως διευκρίνησε ο κ. Ψαρός, υπάρχουν εφεδρικά συστήματα. Ωστόσο, τόνισε πως όταν ένα μέρος του διαθέσιμου εξοπλισμού τίθεται εκτός λειτουργίας, μειώνεται αναγκαστικά η χωρητικότητα του συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας. Αίτηση προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, με την οποία ζητούν ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, κατέθεσαν σήμερα συγγενείς θυμάτων της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, η οποία στήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια στην εφημερίδα της Πάτρας Γνώμη, ο απατεώνας την προσέγγισε λέγοντας ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και τη ζητούσε να καταβάλει κάποια χρήματα, τα οποία θα της επέστρεφε πολλαπλάσια, καθώς είχε επιδείξει φιλανθρωπικό έργο. Μάλιστα, ο δράστης έκανε βιντεοκλήσεις στη γυναίκα. Χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, παραποίησε την εικόνα και τη φωνή του Ρονάλντο, καταφέροντας να πείσει τελικά τη γυναίκα ότι επρόκειτο για το διάσημο ποδοσφαιριστή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Στις 5.30 παίζουν Μαρκο Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητο και στις 14 ΠΑΟΚ Κόφι. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ μεταδίδονται από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα, σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
22: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τείχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
21: Και για μέσα στο σπίτι,
22: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

θεωρώ ότι σήμερα αντίπαλός μου είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας. Θα περίμενα από τον κύριο Τσίπρα να έχει πάρει κάποια μηνύματα τουλάχιστον από την κάλπη.

0: 5 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 6. Σήμερα και σήμερα μέχρι τις 6. Μόλις έβαλε γκολ η ΑΕΚ, γιατί έχουμε και το κύπελλο σε εξέλιξη Κύπρο Ελλάδος. Και το βλέπουμε.
1: Και όχι, λες εσείς να σας πω
0: και
1: κάτι.
0: Το βλέπουμε από τον Sky.
1: Επειδή ναι. Πάντα η ΑΕΚ είναι η πιο ρηγμένη.
0: Ναι.
1: Και είναι, ξέρεις, πάντα υπάρχει αυτό το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε. Είναι πιο ρομαντική η ΑΕΚ, τζίδες, ρε παιδί μου. Και είδες πόσο το χάρηκαν τις προάλλες.
0: Τι χάρηκαν.
1: Τέλος πάντων, έχουμε άλλα θέματα τώρα. Φανάρια Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας, ναι. Μεσογείων δεν λειτουργεί κανένα, παιδιά.
0: Η Σοφία Γαλάνη το ψάχνει τόση ώρα.
1: Μας
0: το θέμα.
1: Μας το έχετε στείλει πάρα πολύ, το έψαξε και λέει ότι έχουμε γενικευμένη πτώση τάσης, αυτό μας λέει η τροχέα, αποκαθίσταται σταδιακά. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους αν δεν υπάρχουν φανάρια.
0: Μα μας το έλεγε πριν ένας φίλος ότι από ψηλά, από Κατεχάκι και κατέβαινε προς τα κάτω, προς το κέντρο, ήταν όλα τα φανάρια χαλασμένα μέχρι το Χίλτον. Δεν είχε κανένα φανάρι. Μας το έστειλε 3 και 35, αν δεν κάνω λάθος το μήνυμα. 4 και 35, συγγνώμη. 4 και 35, όπου είχαν. Να το. Από Μεσογείο και Κατεχάκι μέχρι και Χίλτον δεν δουλεύει κανένα, μα κανένα φανάρι, παιδιά. Να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και αυτό έψαξε η Σοφία Γαλάνη, γιατί το άκουσε. Και είναι γενικευμένη πτώση τάσης και σιγά σιγά αποκαθίσταται. Αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους για αυτό το λόγο. Αν έχει επηρεαστεί η κυκλοφορία, γιατί είναι μια καλύτερη ώρα γενικώς πάντα. Αλλά άμα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, είναι πολύ λογικό. Δεν έχει τόσο κίνηση. Έχει ένα κομμάτι το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ. Στο κατέβασμα δεν έχει πολύ κίνηση. Έχει μόνο κλασικά από το Ψυχικό μέχρι και την Αλεξάνδρας. Κάθε μέρα έχει τέτοια κίνηση λόγω των φαναριών. Στο Ανωδικό έχει λίγο πριν τη Μαβίλη μέχρι να φτάσετε εκεί στη Μιχαλακοπούλου. Για να φύγετε για Μιχαλακοπούλου. Αυτά είναι τα προβλήματα που βλέπουμε. Επίσης στο κέντρο είναι καλύτερα τα πράγματα πια. Εντάξει, Πανεπιστημίου Σταδίου έχουν όλη τη μέρα κίνηση. Και ο Πειραιάς είναι καλύτερα και ο Κηφισός είναι πολύ καλύτερα. Ένα κομμάτι μόνο να πούμε στο Κηφισό. Για να προχωρήσουμε, κατεβαίνοντας στο Κηφισό, έχει κίνηση λίγο πριν και ένα μεγάλο κομμάτι μετά την Αττική Οδό. Μεγάλο κομμάτι.

ώρα είναι 5 και 13 πρώτα λεπτά. Εκτάκτος μας ακούτε και σήμερα. Θα συμπορευτούμε μέχρι και τις 6. Μέχρι και τις 6 λοιπόν θα είμαστε και σήμερα μαζί. Οπότε ήρθε η ώρα για τα δεύτερα ζεστά υπέροχα κούβεντος, παρακαλώ.

0: Μετά πάντως την Τσιπριάδα που τη συζητήσαμε εκτενώς.
1: Πάμε και Σαμαριάδα.
0: Νέο κόμμα στη χώρα, νέα ανακατοσούρα.
1: Και δεν έφταναν όλα όσα έχουν γενικώς. Ήρθε και το Άιζο με τα φύλλα.
2: Σήμερα ανέβασα στο Twitter μου τα αντίστοιχα έγγραφα του ηρωοποιή της εποχής που ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, που πάλι προέβλεπε ακριβώς και το σοφίλο Αρελφίνη και άλλο. Θα πει ότι ο Σαμαράς πετούσε εγώ ο κατσέντα. Η ιδέα του να τα βρίσκει όλα μαύρα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και δεν μου κάνει και καλό.

0: Πάντως έχει σταματήσει το τελευταίο διάστημα να κάνει ο κύριος Σαμαράς κριτική για την εξωτερική πολιτική.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πει, ας πούμε, μια κουβέντα για τον Αχιλλέα τώρα.
1: Όχι, ούτε για τον Αχιλλέα, ούτε για τις προκλήσεις Τουρκίας, ούτε για τις απαντήσεις Ελλάδας.
0: Και αυτό τι αποτέλεσμα έχει?
1: Βρήκε χώρο για τα πετρίτες και λέει, όπα, τώρα θα τυχώσω εγώ, Σαμαρά.
2: Ο κύριος Σαμαράς συζητούσε με την Τουρκία. Πήγε στην Τουρκία το 2013 και υπέγραψε 25 συμφωνίες. Το 2014 συνάντησε τον κύριο Ερντογάν στο Κάρντιφ και μάλιστα το 2014 είχαμε 2.500 παραβιάσεις. Ο Μητσοτάκης πήγε στην Άγκυρα και είχε το σθένος, πρώτος πρωθυπουργός που το έπραξε στη μεταπολίτευση, μπροστά στον Ερντογάν να θέσει το θέμα του Κάζους Μπέλη. Ο κύριος Σαμαράς όταν βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2013 άκουσε από τον κύριο Ερντογάν το περίφημο Καζάν Καζάν, χωρίς να αντιδράσει. Άρα κάποιος ο οποίος κάνει κριτική, ας κάνει πρώτα και την αυτοκριτική του.
0: Και βασικά βγαίνουν όλοι που έλεγαν ότι ο Σαμαράς ήταν κορυφαίος πρωθυπουργός και άλλα τέτοια.
1: Τα έλεγαν, γιατί τώρα έχει αλλάξει το περπάτημα, όπως θυμάσαι, έτσι.
0: Τι έχει πάθει το περπάτημα τώρα?
1: Τώρα έχει αλλάξει τελείως. Τώρα απέναντι.
0: Πάρε πολύ, το έχει αλλάξει το περπάτημα.
1: Άλλαξε.
3: Η ουσιαστική κουβέντα είναι ότι η πατρίδα μας θωρακίζεται έναντι της τουρκικής απειλής. Έχουν να πουν κάτι γι' αυτό? Γιατί τώρα το να κυνηγάμε την ουρά μας για να βρούμε ένα θέμα, νομίζω δεν είναι αντάξιο και του μεγέθους του Αντώνη Σαμαρά.

0: που έχουν βγει και όλοι του λαού να απαντήσουν τώρα. Ναι. Ένας με τη σειρά. Βγήκε ο Γιώργος Καρατζαφέρης για παράδειγμα.
1: Για
0: που αν κάποιος πρέπει να μιλήσει, είναι ο Καρατζαφέρης.
1: Για φαντάσου.
0: Και ακολούθησαν και.
1: Για φαντάσου. Δεν βγαίνει και πολύ συχνά ο Καρατζαφέρης. Πρέπει να το θυμηθείς. Βγήκε ο Άδωνης σήμερα. Πλεύρης, απάντησε και ο Πλεύρης.
2: Για να θυμίσω τα γεγονότα. Ναι. Ο Άδωνης και ο Μάκης πήγανε επί Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές του 12 και εξελέγησαν βουλευτές και από τότε κλέγονται συνεχώς βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πήγα σε κάλεσμα που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς μετά τις πρώτες εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Που έκανε κάλεσμα στην τώρα Μπακογιάννη που τότε ήταν εκτός κόμματος και στο Γιώργο Καρατζαφέρη να έρθει εν συνόλο ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός στο Σαμαρά. Δεν δέχτηκε αυτή την πρόσκληση. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, εγώ πήγα, ήταν τότε που έφυγα από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και μάλιστα πήγα στη Νέα Δημοκρατία του 18,5-19% τότε.
0: Εννοείται ότι ο κύριος Πλεύρης τάχωσε τον κύριο Τσούτσια, δεν τάχωσε όμως τον Αντώνη Σαμαρά, έχουμε βρει τον Τσούτσια τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί λέει αυτά που υπόθηκαν, δεν πιστεύω να τα λέει και ο πρόεδρος.
0: Να στο μην χτυπάτε τη μιμή εμένα να χτυπάτε.
1: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι.
2: Ήταν ένα λάθος το οποίο υπόθηκε, δεν το έχω ακούσει από τον ίδιο τον πρόεδρο και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υιοθετήσει κάτι τέτοιο, γιατί κατά την άποψή μου εμείς ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία ακριβώς γιατί αισθανόμασταν ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο πλαίσιο εκείνης της στιγμής της ιδεολογικής κόντρας της αριστεράς που ερχόταν και σήμερα δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Τι τους έμελε να πάθουν, να θυμηθούν όλα αυτά μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι, ναι, και να πρέπει να απαντάνε στο Σαμαρά που τους έκανε έτσι νοματέως και σου έρχονται εκεί σαμαρικοί, συνάμενοι, κουνάμενοι που λένε και κάνουν και προτάσεις.
3: Κύριε Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Δεν ξέρω καμία πολιτική δύναμη. Εδώ την περίοδο 12-15 η κυβέρνηση φτιάχτηκε με τη Δημάρ και το Πασόκ, με μη συγγενή ιδεολογικά κόμματα.
0: Αυτό ήταν ο κύριος Σκορδάς, πρώην υφυπουργός του Σαμαρά, παρακαλώ.
1: Βέβαια,
0: με υπουργό Χατζηδάκη.
1: Υφυπουργός αναπτύξεως. Και όλα αυτά που συζητάμε μόνο στην περίπτωση που κάνει κόμμα ο Σαμάρας.
0: Και τι θυμήθηκα τώρα,
1: ναι, τι.
0: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
4: Είναι πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Από την άλλη, πιστεύω ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο καταλαβαίνει κανείς ότι είναι εθνισυγενές εν τη γενέση του.
0: Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα φανάρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κώστας μας λέει, Ούλοφ Πάλμε, ζωγράφου μέχρι Κοκκινοπούλου,
1: ναι,
0: όλα τα φανάρια δεν λειτουργούν, σκέτη κόλαση. Οπότε να εστιάσουμε λίγο στην κίνηση στο κέντρο.
1: Ναι, ναι.
0: Κώστας μας λέει, Ούλοφ Πάλμε, ζωγράφου μέχρι Κοκκινοπούλου,
1: ναι,
0: όλα τα φανάρια δεν λειτουργούν, σκέτη κόλαση. Οπότε να εστιάσουμε λίγο στην κίνηση.

0: λίγο τους δρόμους ξανά πιο αναλυτικά. Όχι. Αλλά μας το λέει ο φίλος, τελείως. Το κρατάμε. Προφανώς έχει κίνηση. Μας το λέτε για τα φανάρια, συμβαίνει όλο αυτό. Υποτίθεται η τροχιά μας λέει ότι αυτό το πρόβλημα θα αποκατασταθεί εντός ολίγου. Ήδη έχει ξεκινήσει το έργο της αποκατάστασης. Άντε να δούμε.
1: Η Μανιάνα λέει το προηγούμενο Παρασκευοσάββατο 16 ώρες χωρίς ρεύμα το κέντρο της Αθήνας. Απόψε πτώση τάσης και έχουμε μείνει από φανάρια. Τι γίνεται, παιδιά? Οκ, πληρώνουμε το ρεύμα λίγο παραπάνω. Να το έχουμε όμως, πολύ σημαντικό.
0: Είναι απολύτως σωστό αυτό που λέει, γιατί όντως πληρώνουμε παραπάνω και αυξήθηκε ήδη τον Αύγουστο και αυξάνεται και περισσότερο τώρα το Σεπτέμβριο. Άρα το τσούζει κανονικά. Υπάρχει ένα τροχαίο στη Σταμάτα, στην λεωφόρο Σταμάτας, προς την πλατεία εκεί. Έχει μια σύγκρουση μηχανής με ένα αυτοκίνητο. Τραυματίας είναι ο οδηγός μηχανής, ο δικυκλιστής. Και τώρα πάνε κλιμάκια της τροχαίας. Πάνε κλιμάκια της τροχαίας και στα φανάρια για να συντονίσουν. Ας θυμηθούμε αυτά που έλεγε χθες.
1: Για τους τροχονόμους. Καλά, τώρα όμως
0: είναι χρήσιμη.
1: Τώρα είναι χρήσιμη. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Έχεις δει σε κάποιες περιπτώσεις που κατεβαίνουν κάποιοι πολίτες και κάνουν τους τροχονόμους έτσι?
1: Όχι, δεν το έχω δει ποτέ.
0: Εγώ το έχω δει, το έχω εντοπίσει. Έχω βρει
1: κατά. Ποια περιοχή?
0: Έχω δει στο Γαλάτσι, Γαλατσίου και Βέικου, όπου είναι και κόμβος ουσιαστικά τώρα. Έχουν κατέβει πολίτες κανονικά με πολιτικά. Πολιτικά, με τζιν και πουκάμισο. Ή απίβδησαν ή κάποιοι που ήταν λίγο πιο χαλαροί και προσπάθησαν να συντονίσουν την προσπάθεια.

Μη ρωτάτε, η ΑΕΚ δεν έχει βάλει άλλο γκολ. Προηγείται του Νέστου Χρυσούπολης 0-1. 0-1, είναι στο 20 λεπτό. Ναι, σήμερα έχει πολλά παιχνίδια. Πάρα πολύ κύπελο σήμερα. Παίζει και ο Ολυμπιακός, νομίζω. Παίζει και ο ΠΑΟΚ το βράδυ. Παίζει ο Ολυμπιακός με τη Λάρισα, ο ΠΑΟΚ το βράδυ. Ωραία, ωραία, ωραία. Σήμερα πολύ ζωηρά τα πράγματα. Και έχει πρόγραμμα βαρύ. Να ενημερώνεστε από τα δελτία ειδήσεων του Sky και το sky.gr για το ποιους αγώνες βλέπουμε εδώ από την τηλεόραση του Sky την ελεύθερη, αλλά και από το υβριδικό πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, έχουμε πολύ δυνατή παρέα, κυρίες και κύριοι, εσείς που μας ακούτε τώρα. Είναι εδώ ο Αλέξανδρος, ο οποίος γιόρταζε πριν από μερικές ημέρες.
1: Χρόνια σου πολλά, Αλέξανδρε.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Γεια.
0: Γεια.
1: Έτσι,
0: είναι και η μαμά Δέσποινα εδώ, φυσικά.
1: Γεια σου, μαμά Δέσποινα.
0: Γεια σας, μαμά. Γεια σας, μαμά.
1: Δεν μπήκε ένα παιδί ανήλικο μέσα μόνο του στο στούντιο.
0: Ο Αλέξανδρος. Ναι. Περίμενε. Θα μιλήσουμε λίγο στο μικρόφωνο τώρα. Κρατάς ένα χρυσό παπούτσι. Τι είναι αυτό το χρυσό παπούτσι?
2: Παιχνίδι.
0: Παιχνίδι.
1: Ωραίο.
0: Παίζεις και μπαλά.
2: Ναι, είμαι πολύ καλός.
0: Α, είσαι και πολύ καλός.
1: Α, όχι απλά παίζεις μπαλά, είσαι πολύ καλός. Μάλιστα.
0: Τι θες παίζεις, για πες λίγο εδώ στους φίλους μας που μας ακούνε.
2: Παίζω μπάλα, έχω ένα τέρμα σπίδι και σουτάρω, βάζω κάτι γκολάρες.
0: Βάζεις γκολάρες. Δυνατές. Να σου πω, και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
0: Τέλεια. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, νέο παιδί, τι θα είναι.
0: Γιατί δεν είναι παιδί μου τώρα.
1: Εντάξει, άμα ήταν στην ηλικία μου δεν θα ήταν Ολυμπιακός.
0: Αλλά... είναι Παναθηναϊκός.
1: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Άλεξ, να σου κάνω αλλά... μια ερώτηση.
1: Με βλέπεις.
0: Σε πόσες μέρες πάμε σχολείο?
2: Σε 8.
0: Α, τις μετράς μία-μία.
2: 9.
0: Α, 9. Τις μετράς μία-μία. Και τι τάξη θα πάμε τώρα?
2: Δημοτικό.
1: Α, τώρα, πρώτη δημοτικό.
2: Πρώτη.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Πρωτάκι. Δηλαδή τώρα γίνεσαι πάρα πολύ μεγάλος.
1: Ε, ναι τώρα.
0: Οκ, okay. Να σου πω κάτι, χαίρεσαι που θα πας τώρα πρώτη?
2: Καθόλου.
0: Δεν χαίρεσαι. Τέλειο.
1: Τσάντα έχεις πάρει?
2: Όχι.
1: Α, θα πάρετε τώρα, ε.
2: Να. Σήμερα μαμά δεν πήγαμε.
0: Σήμερα μαμά δεν πήγαμε.
1: Σήμερα ήρθατε σε δουλειά.
0: Θα το λύσουμε αυτό τώρα. Να σου πω, Αλέξ, χαίρεσαι που θα πας τώρα εκεί να γνωρίσεις καινούργιους φίλους, καινούργια παιδιά. Θα βγαίνετε στο προάβλιο, θα παίζετε, θα γίνετε χαμός. Ε.
2: Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα ήταν αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, πώς θα είναι αυτά τα παιδιά, θα τα δούμε αυτά τα παιδιά. Τα γνωρίζεις τους καινούργιους φίλους.
2: 88.
0: Τι. Πόσα παιδιά θα είναι?
2: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και 100, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Ή 188.
0: Στην τάξη σου θα είναι, πόσα θα είναι?
1: Αλλά 20-25, ναι.
2: 20-21.
0: 20-21, πολύ σωστά τα λες. Λοιπόν, θέλεις τώρα στους φίλους μας που μας ακούνε, σε παρακαλώ. Μου στέλνουν διάφοροι τώρα εδώ πέρα μηνύματα που έχουν ήδη λατρέψει τον Άλεξ. Λοιπόν, θέλεις να πεις τα παιδάκια που μας ακούνε τώρα.

0: Καλή σχολική χρονιά, παιδιά. Θες να το πούμε μαζί, με το τρία. Πάμε. Ένα, δύο, τρία.
1: Καλή σχολική χρονιά, παιδιά.
2: Έτσι, μπράβο. Ωραίος, ωραίος, όχι, το υπηρετείς. Πού θα πας σχολείο, σε ποια περιοχή?
3: Στο Χαλάνδρι.
2: Έτσι, μπράβο, αγόρι μου. Στο Χαλάνδρι. Κάπου στο Χαλάνδρι θα σε βρει.
0: Είναι βόρειος.
2: Τον Αλέξανδρο, κάπου στο Χαλάνδρι θα τον βρείτε.
0: Θα τον εντοπίσετε.
2: Έχω πολλούς φίλους γαύρους Ολυμπιακούς που στέλνουν τα φιλιά τους. Και μπράβο στο παιδί που είναι Ολυμπιακός, λένε οι φίλοι. Και εσύ που να στο κεφάλι σου, τώρα σ' αρέσει, ε.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Εντάξει, αλίμονο.
3: Εντάξει, Μπαρτσελόνα είναι.
2: Εντάξει.
0: Μπαρτσά.
2: Μπαρτσελόνα είναι.
0: Παρακολουθείς και τους αγώνες.
3: Ναι. Πριν λίγο έβλεπα αγώνα Μπαρτσελόνα.
2: Α, ναι.
3: Ναι.
2: Ποιο. Μιλήστε, μαμά, ποιον αγώνα. Στο YouTube, στο YouTube. Ναι. Καλά έκανε το παιδί.
0: Έβλεπα αγώνα.
2: Από του παίκτε του Ολυμπιακού, ποιο θα αρέσει.
0: Έβλεπε Ρεάλ Μπαρτσελόνα.
2: Ο Καμπί αρέσει. Α, αρέσει να βάζει γκολ μόνο, μπροστά. Επιθετικό θε, επιθετικό θα γίνει. Να βάζει τα γκολ μόνο.
0: Αφού σου λέει έχει το τέρμα στο σπίτι και βάζει γκολάρε. Σαν τον Ελκαμπί.
2: Επιθετικό.
3: Ναι, ο Ελκαμπή πάντως δεν βάζει γκολάρες πια.
2: Δεν βάζει γκολάρες πια, αυτά είναι αλήθεια. Πρέπει να βρει άλλο επιθετικό Ολυμπιακό, δεν βάζει γκολάρες πια.
0: Λοιπόν, Άλεξ, φιλιά πολλά, θα χαρούμε να μας ξανάρθεις. Και καλή αρχή στο σχολείο.
3: Ευχαριστώ.
0: Να σου πω κάτι, τα Χριστούγεννα δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή είναι τύπου 130 μερούλες. Ίσα που θα πάτε σχολείο, μετά θα αρχίσουμε να στολίζουμε δέντρα, εντάξει.
2: Και μην το σκέφτεσαι, το σχολείο 5 μέρες είναι Σάββατο και εγώ είσαι ελεύθερος.
0: Ναι, εσύ.
2: Οπότε μια χαρά.
0: Και θα πηγαίνεις βόλτες και θα κάνεις ό,τι θες.
3: 6 μέρες.
0: Τι, γιατί 6 παιδί μου. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
3: Το ξέχασα, νομίζω ότι είναι.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
10: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
11: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
12: Παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Ο Γιώργος Δαλάρα.
14: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 5:30.
15: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
16: Νόβα 931.
17: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
18: Είναι ατέριαστη και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Χριστός. Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, όπως μετέδωσε ο γερμανικός τύπος. Πρόκειται για έναν Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Ο αντιπεριφερειάρχης Σέβιας Γιώργος Κλαϊδίτης δήλωσε στο Sky ότι το μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτο σε ορεινή περιοχή. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Εις βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, ενώ εις βάρος του 26χρονου Αφγανού ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με ανήλικη. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο quiz της σεζόν. Είμαστε έτοιμοι να τεστάρουμε τις γνώσεις σας, αγαπητοί κύριοι, για τη νέα σεζόν, να δούμε αν γίνατε σοφότεροι, αν διαβάσατε το καλοκαίρι.
1: Καλά, δεν μπορώ να φανταστείς.
0: Αν μορφωθήκατε, αν περάσατε χρόνο στην παραλία διαβάζοντας καινούργια βιβλία.
1: Πέσαμε με τα μούτρα.
0: Αν παίξατε trivial, δεν ξέρω τι απ' όλα, αλλά ήρθε η ώρα να το τεστάρουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για όσους ενδεχομένως συντονιστήκατε τώρα σε αυτή την παρέα, ότι σε
1: έχετε
0: αυτό
1: χάσει
0: το
1: 12 χρόνια απλά.
0: Σε αυτό το παιχνίδι έχουμε 15 ερωτήσεις. Πρέπει να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Και καλό είναι για το καλό σας,
1: για το καλό,
0: το καλό της φήμης σας,
1: ναι.
0: Να απαντήσετε σωστά σε περισσότερες από 12.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το έχουμε.
1: Με αγχώνεις λίγο.
0: Είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε?
1: Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε?
1: Φυσικά.
0: Τέλεια, κοιτάχτηκα τώρα. Ποια χρονιά λοιπόν, πρώτη ερώτηση,
1: ναι,
0: ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης η Θεσσαλονίκη?
1: Το 1996.
0: Δεν υπάρχει ως επιλογή.
1: Α, πάει στις επιλογές.
0: Τέλεια. Είναι το 1992, ναι, το 97 και το 2004.
1: Το 97.
0: Να το δώσω.
1: Εγώ το 97 λέω.
0: Το έδωσα, είναι σωστό. Πάμε.
1: Θυμόμουν εκεί κάπου γι' αυτό.
0: Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά.
1: Πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά.
0: Δεύτερη ερώτηση.
1: Δεύτερη.
0: Έχεις βρει για τα αντί των χειροκροτημάτων για τις λάθος απαντήσεις κάτι αντιστοιχό? Πάρα πολύ ωραία. Ποια ήταν η πρωτεύουσα του αρχαίου βασιλείου της Λιδίας? Σάρδης, Έφεσος, Μίλτος. Ποιος χειροκρότησε τώρα?
1: Μόνο τον πήγε.
0: Για ποια απάντηση? Ποια ήταν λοιπόν η πρωτεύουσα
1: της
0: του αρχαίου βασιλείου της Λιδίας?
1: Mm-hmm.
0: Ο Παπακαλού είπε Έφεσος.
1: Έφεσο είπες.
0: Να το δώσουμε.
1: Δώσ' το, ναι.
0: Είναι λάθος, Σάρδης.
1: Ωραία.
0: Τέλειο. Στον εαυτό του.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Τα μούτρα.
1: Γκαγκάν.
0: Ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο, παιδιά?
1: Ναι.
0: Εδώ θέλω να σκεφτείτε,
1: ναι,
0: να βάλετε τη λογική κάτω,
1: ναι, ναι,
0: και να δώσετε τη σωστή απάντηση.
1: Έγινε.
0: Ρωσία, Καναδάς ή Ινδονησία?
1: Τη μεγαλύτερη
0: ακτογραμμή. Ακτογραμμή. Για σκεφτείτε το λίγο.
1: Ρωσία, Καναδάς, Ινδονησία.
0: Πάμε.
1: Ινδονησία.
0: Λάθος, είναι ο Καναδάς. Λυπάμαι πολύ. Ποια χρονιά έφυγε από τη ζωή ο Ελευθέριος Βενιζέλος? 1933, 1936, 1939.
1: Το 1939.
0: Το δίνω. Κλειδώνει η απάντηση.
1: 33.
0: Κλείδωσε. 33-39.
1: Δεν θυμάμαι.
0: 33.
1: Λέω, εγώ παρακαλώσεις.
0: Δίνω 33. Είναι λάθος, γιατί δεν ήταν τίποτα από τα δύο, ήταν το
1: 1936.
0: Έγαμε. Ποιο χημικό στοιχείο έχει το σύμβολο W?
1: Έγινε.
0: Είναι το... Έτσι όπως το βλέπεις, παιδί μου, στον πίνακα.
1: Ναι, ναι, ναι, το βλέπω.
0: Να είναι το βανάδιο, να είναι το βισμούθιο ή να είναι το βολφράμιο. Τι μαθαίνει.
1: Το βολφράμιο, ε.
0: Πού θα μας φανούν χρήσιμο όλα αυτά.
1: Το βολφράμιο. Αυτά έλεγα και εγώ στο λυκείο, αλλά τελικά να είδες.
0: Ναι, πού. Πέρασαν δηλαδή 46 χρόνια για να σου φανούν χρήσιμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Το βολφράμιο λέμε εμείς.
0: Το δίνω. Μπράβο σας, ρε παιδιά.
1: Ναι, το βολφράμιο. Και πέσαμε και δύο μέσα εδώ πέρα, φαντάσου.
0: Ποιος είναι ο μόνος πλανήτης του ηλιακού συστήματος που περιστρέφεται δεξιόστροφα γύρω από τον άξονα του? Δεξιόστροφα και αριστερόστροφα.
1: Με ενδιαφέρουν τα δεξιά εμένα.
0: Είναι ο Άρης. Στο διάστημα, βρε Γιάννη μου.
1: Δεν πειράζει, ναι.
0: Άρης,
1: και εκεί δεξιοί επικρατούν.
0: Αφροδίτη. Έχουν φτάσει μέχρι εκεί, Γιάννη.
1: Ρε, Παναγία
0: μου.
1: Μέχρι πλανήτης δεξιά κάνουν. Έλεος πια.
0: Ποιος από τους τρεις είναι τελικά?
1: Είπες Αφροδίτη.
0: Δεξιόστροφα.
1: Αφροδίτη, Άρης και.
0: Και ο Ποσειδώνας.
1: Δεν βοηθάνε και οι φίλοι καθόλου σήμερα. Αφροδίτη, Άρης Ποσειδώνα. Αν στείλει κάποιο κάποια απάντηση, θα την απαντήσω, το πούμε. Αφροδίτη, Άρης Ποσειδώνα. Στείλτε μια απάντηση, ρε. Στείλτε, ρε. Στείλτε, ρε, κότες, μια απάντηση. Αφροδίτη, Άρης Ποσειδώνα.
0: Ναι, πάμε.
1: Δεν έχω.
0: Πες, Παπακαλώ.
1: Ποσειδώνα, ό,τι
0: λέει. Το έδωσα λάθος, Αφροδίτη, προχωράμε.
1: Ναι.
0: Ποιο από τα παρακάτω έργα ανήκει στον Μακιαβέλη? Ο ηγεμόνας, ο Λεβιάθαν, το κοινωνικό συμβόλαιο. Ήρθε η Δήμητρα πάνω στην ώρα τώρα. Για να μας βοηθήσει, γιατί εσείς από ό,τι βλέπω, πάτε, μην πω πώς.
1: Ο ηγεμόνας,
0: με σιγουριά, μπράβο σας.
1: Ναι, με σιγουριά αυτό, ναι, εντάξει.
0: Πάτησε εσύ, τσάτζι πιτή.
1: Όχι, δεν προλαβαίνω.
0: Τι είμαι. Ποιος φυσικός νόμος, παιδιά, συνδέει την πίεση και τον όγκο ενός αερίου σε σταθερή θερμοκρασία? Θέλω να το απλοποιήσετε. Ποιος φυσικός νόμος συνδέει την πίεση και τον όγκο ενός αερίου σε σταθερή θερμοκρασία? Είναι ο νόμος του Μπόιλ. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο αυτό, άστο.
1: Όχι, όχι, πάμε. Του Μπόιλ είναι.
0: Α, το ξέρατε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, απαντήθηκε όμως.
1: Άρα στα δικά μας.
0: Πότε θεσπίστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων? Πω, όπου τι είχε γίνει τότε. 1995-2000.
1: Για να έπεις εσύ, πω, όπου τι είχε γίνει τότε, το 2000.
0: Ότι το πρόλαβα,
1: δηλαδή. Ναι.
0: Γιατί εγώ γεννήθηκα, ας πούμε, το 2001.
1: Όχι, αλλά σίγουρα δεν παρακολουθούσες στο δημοτικό.
0: Ωραία,
1: πότε ήταν η Βουλή των Εφήβων.
0: Ναι. Ναι. Συμφωνείτε ότι η Βουλή των Εφήβων δημιουργήθηκε, θεσπίστηκε το 2000.
2: Γιατί το κάνεις βασανιστικό?
0: Εγώ νομίζω ότι ήταν νωρίτερα, παιδιά. Τα 95 θα έλεγα. Να δώσω 95.
1: Δώσε 95, ναι.
0: Δώσα. Και είναι σωστό και σωστό.
1: Μπράβο.
0: Πότε ξεκίνησε η κατασκευή του πύργου του Πειραιά? 1972, 1000... Τι λέει εδώ? Α, ναι. 1978 ή 1984?
1: Δεν ξέρω πόσο παλιό είναι. Στον Πειραιά δεν έχω δει. Τώρα εξυγχρονίστηκε, βέβαια, τελευταία χρόνια, αλλά υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Να πούμε...
0: Είχες γεννηθεί.
1: Ναι, λογικά, ναι. Να πούμε τι, 78? 78.
0: Δεν είχες γεννηθεί.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Το 72.
1: Το 72, έτσι, ρε φίλο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αγκόπ, που είναι ακριβώς δίπλα το κατάστημά του, στα κατάστηματά σου.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα δύο φορές?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο Γκαγκάριν, ας πούμε.
1: Άλλοι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα ξέρετε τώρα. Λέτ. Όχι, αποκλείεται.
1: Ποιοι είναι, δηλαδή?
0: Λοιπόν, εντάξει, έβαλα έναν και προχωράμε.
1: Ωραία.
0: Ποια χώρα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό της επικράτειάς της καλυμμένο από δάση? Δήμητρα, εσύ θα δώσω αυτή την απάντηση τώρα. Σουρινάμ, Βραζιλία, Καναδάς. Καλυμμένο από δάση. Καναδάς, λες? Να το δώσω.
1: Εγώ λέω,
0: δηλαδή,
1: Βραζιλία, αλλά από την
0: Δήμητρα.
1: Δήμητρα.
0: Το λέει στην
1: Δήμητρα.
0: Τώρα.
1: Η Δήμητρα, τι είπε. Εγώ λέω Βραζιλία, αλλά Δήμητρα.
0: Εσύ το ξέρεις.
1: Η Δήμητρα, τι είπε.
0: Καναδά βάζω. Εντάξει, Σουρινάμ.
1: Το Σουρινάμ. Δεν το ξέρω.
0: Έλα, εντάξει τώρα, ποιος επιστήμονας ανακάλυψε την πενικυλίνη το 1928?
1: Ναι.
0: Τι χρειάζεται να πω?
1: Ναι.
0: Όχι, να το βρει, να διαλέξεις. Ορίστε.
1: Ο Παστέρ, ο Λίστερ και ο Φλέμινγκ. Ο Παστέρ θα πούμε. Ο Παστέρ.
0: Ναι.
1: Και είναι ο Φλέμινγκ.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ο Φλέμινγκ δεν το ξέρω.
0: Πήγατε χειρότερα από ποτέ.
1: Ναι, ναι.
0: 6 από τα 15.
1: 7, μας έχει κλέψει η απάντηση.
0: Εντάξει, έστω, 7 από τα 15 είναι καλά, δηλαδή.
1: Το Μπόιλ.
0: Διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μένετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ωραία.

0: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα,
5: έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα,
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
5: σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή,
4: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
5: Ζάχαρη θα περάσετε,
6: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Εδώ για τα φανάρια που μας λένε, οι καλοί φίλοι, Κηφισίας μέχρι και την Κηφισιά δεν έχει φανάρια. Μέτρια κίνηση, λέει ο φίλος σου για τα γάμα που υπογράφει.
1: Μου έστειλε ο φίλος μας ο Στάθης μήνυμα τώρα, στα social media, και θα το διαβάσω αμέσως γιατί είναι στο δρόμο. Μου έλεγε ότι όλα τα φανάρια είναι κλειστά σε όλη τη λεωφόρο.
0: Τι γίνεται, εργάμο, αυτό, την Κηφισίας, δεν μας λένε.
1: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, μπαίνουν αυτοκίνητα από παντού, είναι ελάχιστοι τροχονόμοι, Κηφισίας, άνοδος και Μεσογείων σχεδόν παντού μέχρι Συγκρού Φίξ. Δεν μας φτάνουν όλα αυτά οι φωτιές που είχαμε σε εξέλιξη νωρίτερα στην Παιανία, στην Κίμη κλπ. Έρχεται τώρα ακροατής και μας ενημερώνει ότι έχει πιάσει φωτιά σε διαμέρισμα στη Δοϊράνης και Μυκηνών στην Καλυθέα. Φαντάζομαι ότι τώρα θα φτάσουν σιγά σιγά και οχήματα της πυροσβεστικής προκειμένου να ξεκινήσει η κατάσβεση. Ξαναλέμε, περιοχή Καλυθέας, όσοι είστε στο σημείο μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο 210 48 00 170 174.

πρόβλημα αυτό με τα φανάρια το εντοπίζουμε στα βόρεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και στο κέντρο, βέβαια, γιατί μας έλεγε νωρίτερα στην Ούλοφ Πάλμε, μας λέγανε ζωγράφου, ότι τα φανάρια δεν λειτουργούν. Βλέπω στο κέντρο κανένα πρόβλημα. Στην Πειραιώς, που μου λέει ο φίλος μου Μπάμπης, που ανεβαίνει μέχρι Ομόνοια, κανονική ροή, μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά μεγάλο θέμα αυτό, μεγάλο θέμα. Και δεν υπάρχουν και τόσοι τροχονόμοι, έτσι. Δεν υπάρχουν τόσοι τροχονόμοι να μπουν παντού σε κάθε διασταύρωση για να συντονίσουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.

0: Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε. Έχουμε 8 ώρα θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας που τα πάμε αναλυτικά νωρίτερα με τον κύριο Ατζολέτο. Την ίδια ώρα, βέβαια, κάπου στην Κρήτη, κάπου στο οροπέδιο Λασιθίου, εκεί στο ψυχρό Λασιθίου, ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει τραπέζι στους βουλευτές και τα στελέχη του Πασόκ. Κάνει ένα τραπέζι στο εστιατόριο Χάλαβρο του Νικηφόρου Γερακάκη, το Χάλαβρο. Ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου έχει τρομερή θέα, βλέπεις από κάτω όλη την πεδιάδα εκεί πέρα στο Λασίθι. Με τρομερό φαγητό. Αντικριστό. Και υπάρχει ένα άλλο φαγητό, το οποίο βοηθήστε μας και εσείς οι κριτικοί, ρε παιδιά, αν το λέμε σωστά, λέγεται καπνικό. Λοιπόν, ένα φαγητό το οποίο είναι με καπνιστό κρέας, όπως το λέει και το όνομά του. Αυτό θα είναι το μενού. Λένε τελικά η κυρία Πόπη δεν θα μαγειρέψει κάτι. Ενώ είχαμε ακούσει ότι κάτι μπορεί να κάνει. Βέβαια, κάτι μπορεί να κεράσει η γυναίκα. Αλλά δεν μπορεί να μαγειρέψει και 100 άτομα που θα είναι εκεί πέρα. Έλαντε τώρα. Ναι. Καπρικό λοιπόν Κρήτης. Αυτό το καπρικό είναι κριτικό χοιρινό. Λοιπόν, παραδοσιακός κριτικός μεζές από χοιρινό κρέας που ψήνουν στο ξυλόφουρνο με συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι το καπρικό, λοιπόν, με λεμονόφυλλα κτλ. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό αυτό. Αυτό και αντικριστό, βέβαια. Το αντικριστό εννοείται, τα ξέρουμε πολύ καλά.
1: Εγγύς.
0: Εκεί ο Νικηφόρος, ο φίλος μου, και τον ξέρω τον Νικηφόρο εκεί στο οροπέδιο, έχει εξαιρετικό κατάστημα. Και πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Λοιπόν, και αύριο πάνε Ηράκλειο όλοι μαζί, σούμπιτι. Από το πρωί έχει βάλει πρόγραμμα, αν δουλάξει συνεντεύξεις, θα κάνει βόλτα στο Ηράκλειο με τους βουλευτές. Πήγε Κρήτη για να τονώσει. Οπότε και αυτό. Λοιπόν, σήμερα στο πολιτικό πρόγραμμα.
1: Και αμέσως μετά ανεβαίνουν από την Κρήτη για να πάνε Θεσσαλονίκη.
0: Ανεβαίνουν από την Κρήτη όλοι αυτοί και θα ανέβουν την επόμενη εβδομάδα Θεσσαλονίκη και μετά ξεκινάει το έργο της κυβερνήσεως. Γιατί Σαββατοκύριακο είναι Σαββατοκύριακο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Και μόλις κατέβουν όλοι μαζί από τη Θεσσαλονίκη, εμείς θα αρχίσουμε να κάνουμε ταμείο. Ποιος έπεισε, ποιος δεν έπεισε, ποιος τελικά είχε προτάσεις. Ποιον πίστεψαν περισσότερο οι πολίτες και βάλτε κουμπώστε εκεί και τις δημοσκοπήσεις, τις φρέσκες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα κάνουν παρέλαση.
0: Θα γίνει χαμός, γιατί Σεπτέμβριο λογικά θα έχει κάθε δύο μέρες δημοσκόπηση. Βλέπω η φίλη μας η Νάνση Παραδεισανού, η εξαιρετική Νάνση. Πού έχει μπλέξει? Πάει, λέει, το Σάββατο για Τρίγο, στην Κρήτη. Πού έχει μπλέξει αυτή τη φορά?
1: Πάει στο. Η Νάνση έχει σχέσει με την Κρήτη.
0: Έχει σχέση με την Κρήτη, ωραία.
1: Ο μπαμπάκας της εκεί. Να τον δει και γιατί να μην βοηθήσει. Είναι πολυπράγμων άλλωστε.
0: Ναι. Και πάει για Τρίγο, λέει. Μάλιστα.
1: Δεν την είχε μόνο για λούσα, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Μιλάμε για αλάνι τώρα, έχει αστεία.
0: Είναι ζωηρό αλάνι και μπράβο της.

0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω.
1: Τι έπαθες
0: και τώρα? Να σε ενημερώσω ότι ξεκίνησε η ταινιστική σεζόν.
1: Α, εντάξει, καιρός ήταν.
0: Πάω τώρα.
1: Πού να πας με στον καύσωνα και εσύ, εντάξει. Ναι,
0: τώρα ξανά.
1: Ναι, ναι. Πώς ήταν χθες η πρώτη μέρα?
0: Δύσκολα.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Πολύ δύσκολα.
1: Το ξεχάσεις δηλαδή?
0: Όχι, όχι. Θα βρούμε όμως τη φόρμα μας 100%. Για πρώτη μέρα μια χαρά.
1: Κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ φέτος.
0: Ωραία.
1: Αλλά όχι γυμναστήριο, γιατί το γυμναστήριο το βαριέμαι.
0: Κάνε γιόγκα.
1: Μόνο και περνάω απ' έξω το γυμναστήριο βαριέμαι. Φαντάσου να μπω μέσα. Πιλάτες θέλω να κάνω.
0: Τέλεια.
1: Έγινε.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι. Γιατί το πιλάτες είναι καλό?
0: Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνεις πιλάτες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει να βρεις κάτι άλλο.
1: Ναι, βοήθησα με τι?
0: Το πιλάτες δηλαδή μπορεί να είναι συμπληρωματικό σε αυτό που θα κάνεις. Να κάνεις και το άλλο και πιλάτες.
1: Τι εννοείς δηλαδή, ότι θα κάνω κάθε μέρα γυμναστήριο?
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε χρόνο για τέτοια πράγματα.
0: Okay, τότε άσε το πιλάτες και διάλεξε κάτι.
1: Ωραία,
0: άλλο.
1: Κάτι αθλητικό.
0: Θες να πας να κάνεις αυτά τα challenges για Iron Man?
1: Για Iron Man.
0: Θα πάει ο φίλος μου ο Θάνος τώρα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ετοιμάζεται.
1: Ναι.
0: Iron Man. Είναι τρίαθλο.
1: Τρίαθλο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Έχω συστάσεις από υπουργούς να κάνω δηλαδή άλλα αθλήματα.
0: Τι είδους δηλαδή?
1: Άλλα αθλήματα, άλλου είδους αθλήματα.
0: Όπως.
1: Όχι, σε κλειστούς χώρους πάλι. Δηλαδή, όχι να βγω έξω σε γήπεδα.
0: Όχι γιόγκα.
1: Γιόγκα, πιλάτες και όλα μαζί, δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Αυτή η υπουργή όλο τέτοια.
1: Η υπουργή, ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας.
0: Έτσι νομίζω... κρατιούνται σε φόρμα.
1: Δείξτε μου τον τρόπο. Η Νάνση μου λέει να πάω για πάντελ. Το έχω σκεφτεί το πάντελ. Mm. Αλλά πρέπει να βρω και κάποιον να παίζω.
0: Το πάντελ είναι πολύ καλή ιδέα.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Καλά, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι.
1: Έτσι θα βρω ένα τυχαίο και θα πάω να παίζω.
0: Όχι, ρε, θα πα σε ένα κλαμπ και θα πει γεια σα, θέλω να μάθω.
1: Το θέμα είναι να κουνήσω για κανένα δικό μου άνθρωπο να πηγαίνουμε μαζί για πάντελ.
0: Αρχικά.
1: Αρχικά τουλάχιστον.
0: Και δεν παίρνει τον
1: πάντελ. Τέλεια. Έχουμε είχεστε και δύο με τα γόνατά μα, αφήσουμε και δύο τα γόνατά κάτω.
0: Εντάξει, εσύ όμω έκανε ένα τεράστιο ταξίδι στην Νορβηγία που περπάτησε πάρα πολύ.
1: Και τι έκανα?
0: Τα γονατάκια σου είναι μια χαρά.
1: Και πού ανέβηκα?
0: Έδειξε φωτογραφίε στη Δήμητρα.
1: Έχω δείξει, ναι, έχω δείξει. Καμαρώνω.
0: Ανέβηκε, ναι.
1: Έκανα 9 ώρε πεζοπορία.
0: Ωραία, το πάντελ σε πείραξε.
1: Όχι.
0: Άρα πήγε.
1: 9 χιλιόμετρα πεζοπορία, συγγνώμη. 4,5 και 4,5.
0: Γράψου.
1: Ναι. Πάντελε.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να γραφτεί κάπου? Την ομάδα.
0: Έχει γήπεδο πάντελ εσύ
1: πίσω? Θα κλείσω ένα γήπεδο να πήγε να παίζω. Τι πρέπει να γραφτώ κάπου?
0: Πρέπει να μάθει πάντελ.
1: Μα ξέρω πάντελ.
0: Από πού?
1: Εγώ είμαι κλασικό παντελίστα.
0: Πότε έπαιξε εσύ πάντελ?
1: Πανελίστα και παντελίστα.
0: Κάπως έτσι εμείς λέμε να σας αφήσουμε για την ώρα, γιατί θα πούμε και άλλα λίγα.
1: Μ' αρέσει που περίμενε να σου πω ότι δεν ξέρω πάντελ. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω?
0: Όχι, Γιάννη μου. Επίσης έχει πάει και παντού. Έχει πάει σίγουρα και σε τουρνουά στο εξωτερικό πάντελ.
1: Σίγουρα.
0: 100%. Απλά δεν το θυμάσαι. Τζέιλο, πολύ σε ευχαριστούμε.
1: Σε
0: ευχαριστούμε πολύ. Όπως και την Ελένη και τη Ρούλα Βρετάκου. Τα λέμε αύριο. Τηλεοπτικός, ξέρετε τα ραντεβού μας. Ραδιοφωνικός, λίγο μετά τις 3, εδώ στον Sky 100,3.

0: Καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University.
5: Νόβα 931.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
11: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
15: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
11: Sky 100,3.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
14: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: The Beach House Westside. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House Westside. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House Westside. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House Westside. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House Westside. All day and night summer vibes.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης εκγέννησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
17: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
16: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
17: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
16: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
21: Nova 931.
22: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
23: Όσο και να

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
11: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
16: Nova 931.

0: κι ας είμαι ένα λάθος, το μυστικό σου θα είμαι πάντα κατά βάθος.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
9: Νόβα 9.31.
10: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
11: Sky 100,3.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Η Ρούλα Βρετάκου, η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Αυξημένη η παρωμένη κυκλοφορία των οχημάτων, παρότι 8 το βράδυ αισίως, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Από μεταμόρφωση εις κόκκινο μήλο θα συναντήσετε κίνηση. Στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση εις μαρούσια ανατμήματα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στους δρόμους του κέντρου και στην παραλιακή, από Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έως Παλαιό Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Νωρίτερα, εκτός λειτουργίας, τέθηκαν πολλοί φωτεινοί σηματοδότες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με την τροχέα, το πρόβλημα αποκαθίσταται σταδιακά. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Σύμφωνα με την εκτίμηση της ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρότεινε σήμερα να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούζ σε στενά Τραμπ, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή διατάγματος για την αλλαγή της ονομασίας της λίμνης Οντάριο, που βρίσκεται στα σύνορα με τον Καναδά, σε λίμνη Αμερική. Τώρα που έχουμε υπό έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών τα στενά, μήπως θα έπρεπε να τα ξαναβαπτίσουμε σε στενά Τραμπ, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την λήξη της συνεδρίασης του Ατύπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Τόνισε μάλιστα ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Ο Ερντογάν πάντως επιμένει στην προκλητική του ρητορική. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν όπως ισχυρίστηκε η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά και μιλάει για τα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Κατά τον ίδιο. Τώρα, στα νέα δεδομένα στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργεί η ΔΕΗ με το νέο μπλε τιμολόγιο, το οποίο προσφέρει σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο, σημειώνει ο Πρωθυπουργός και υπενθυμίζει ότι ενώ η ΔΕΗ το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, σήμερα είναι μια ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Μια 80χρονη απεγκλωβίστηκε με ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ισόγειο διαμέρισμα στην Καλυθέα, στην συμβολή των οδών Μυκηνών και Δοϊράνης. Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Τα πύρινα μέτωπα τώρα που μένονται ανά τη χώρα σε εξέλιξη είναι από το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρύσταλλο πηγή Πρεσπών. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν αυτήν την ώρα σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Βελτιωμένη η εικόνα και της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Νωρίς το απόγευμα εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Ερωδιός και Θεατρούπολη να απομακρυνθούν προς Κάριστο. Στο μεταξύ είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, η οποία στήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια στην εφημερίδα της Πάτρας Γνώμη, ο απατεώνας την προσέγγισε λέγοντας ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και τη ζητούσε να καταβάλει κάποια χρήματα, τα οποία θα της επέστρεφε και πολλαπλάσια μάλιστα, καθώς έχει επιδείξει φιλανθρωπικό έργο. Ο δράστης έκανε βιντεοκλήσεις στη γυναίκα και χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, παραποίησε την εικόνα και τη φωνή του Ρονάλντο, καταφέρον τελικά να την πείσει πως όντως επρόκειτο για τον διάσημο ποδοσφαιριστή. Με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ο ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Πρόκειται για έναν Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Στην υπόθεση της Κυψέλης, προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους για το κακούργημα της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφους. Και οι τρεις αρνήθηκαν ότι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες και δήλωσαν τοξικομανείς. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας του βρέφους ζήτησε να υποβληθεί και σε σχετικές εξετάσεις. Επιπλέον, εκδόθηκαν τα νέα εντάλματα σύλληψη σε βάρος και των τριών κατηγορουμένων μετά και τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Την ίδια ώρα σε βάρος του 43χρονου εκκρεμεί δικογραφία για υπόθεση μαστροπίας στην περίοδο 2020-2021, στην οποία περιλαμβάνονται και άλλοι εμπλεκόμενοι. Τον προσεχή Ιανουάριο αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το νέο σύστημα επικοινωνίας φωνής, δήλωσε στον Sky ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός. Όπως είπε, καταβάλλονται καθημερινά προσπάθειες για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που καθυστερούν την ολοκλήρωση του έργου. Αναφερόμενος στις χθεσινές καθυστερήσεις που μάλιστα προκάλεσαν την αντίδραση αεροπορικών εταιριών, εξήγησε ότι προκλήθηκαν από πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων από την Κρήτη προς την Αθήνα. Η διακοπή της μεταφοράς δεδομένων διήρκησε περίπου 2 ώρες. Όπως διευκρίνησε ο κ. Ψαρός, υπάρχουν εφεδρικά συστήματα. Ωστόσο, τόνισε πως όταν ένα μέρος του διαθέσιμου εξοπλισμού τίθεται εκτός λειτουργίας, μειώνεται αναγκαστικά η χωρητικότητα του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις είναι ένα μέτρο για την ασφάλεια των πτήσεων, επαναλαμβάνοντας πως δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος. Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αφορά στον Δήμο Αγίου Νικολάου της Κρήτης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, άγνωστοι, δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ σε λογαριασμούς τους. Στους ίδιους λογαριασμούς είχε κατατεθεί και πριν από μερικές ημέρες χρηματικό ποσό ύψους 152.000 ευρώ από την υπηρεσία της περιφέρειας Κρήτης. Με ανακοίνωση του Δήμος Αγίου Νικολάου σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί. Δεν εκλέγεται η Έλενα Κρήτα, αντιπρόεδρος της Βουλής. Στην ψηφοφορία που έγινε πήραν μέρος 288 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 119, παρόν ψήφισαν 169 και συνεπώς η κυρία Κρήτα δεν συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό της Βουλής. Για άλλη μια μελανή σελίδα για τη Βουλή και τους θεσμούς, κάνει λόγο η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δώρου. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα σε 2 φορτηγά πλοία, το ένα στο λιμάνι Τσορνομόρσκ της Ουκρανίας και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι τα πλοία μετέφεραν όπλα και πυρομαχικά για τον Ουκρανικό στρατό. Προσθέτει πως οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν 3 κέντρα εφοδιαστικής στην περιοχή του Κιέβου και λιμενικές υποδομές στην Οδυσσό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την lift phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, Μαρκό και Φυσιά 2-2, αυτήν την ώρα παίζουν ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσερωικός Ατρόμητος και στις 10:15 ΠΑΟΚ Κόφι. Στις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ μεταδίδονται από την τηλεόραση του Sky. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και συνεχίζουμε το βραδινό μαγκαζίνο με το πρώτο θέμα του δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης που αφορά βεβαίως τα ελληνοτουρκικά και στο γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να δοκιμάζει στην πράξη τα όρια αντοχής των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Βγάζει λοιπόν ερευνητικό σκάφος νοτίως του Καστελόριζου και σε μια πιο προωθημένη ενέργεια απειλεί ευθέως ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος στην Αθήνα για το καθεστώς των νησιών. Όλα αυτά συμβαίνουν με ένα καλώδιο που έρχεται με την ιστορία του καλωδίου προσεχώς, με το Ισραήλ που επίσης καραβδοκεί και στη μέση η Αθήνα η οποία απορρίπτει κατηγορηματικά τα περί όποιας παραχώρησης. Αυτή είναι μια θέση που επικοινώνησε και νωρίτερα σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, στις Βρυξέλλες. Πώς ακριβώς τοποθετήθηκε και ποιο είναι ακριβώς το σκηνικό που θέλει να στήσει η Τουρκία, θα ακούσουμε τώρα από το ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου.
13: Το γαϊτανάκι των προκλητικών και εμπριστικών δηλώσεων έπιασε ξανά ο Ερντογάν, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της Ελλάδας. Με απειλητικό ύφος, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε τη ρητορική της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
14: Η Τουρκία δεν έχει βλέψει σε εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Το να αγνοείς και να παραβιάζεις διεθνείς συνθήκες δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά. Κάνει ένα σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν.
13: Την τουρκική προκλητικότητα έθεσε στους Ευρωπαίους ομολόγους το Υπουργός Εξωτερικών στο περιθώριο της άτυπης συνόδου στην Ιρλανδία.
15: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία.
13: Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα διαβίβασε η Άγκυρα, με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ. Στο κείμενο αναφέρεται ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το στάτους κβο στο Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι οι πρωτοβουλίες της Αθήνας για τα θαλάσσια πάρκα και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό υλοποιούνται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
15: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από την βασική της θέση ότι η διαφορά μας είναι μία. Οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι Τούρκοι λένε ότι υπάρχουν περισσότερα θέματα τα οποία είναι αλληλένδετα με το θέμα αυτό. Ποτέ δεν θα υπάρξει απόλυτη ηρεμία στις σχέσεις μας εάν δεν οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες.
13: Καθώς η Άγκυρα κινείται στη γραμμή της αυξανόμενης έντασης το τελευταίο διάστημα, η Αθήνα στέλνει σαφές μήνυμα πως δεν πρόκειται να ζητήσει την έγκριση της Τουρκίας για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
16: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
13: Η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά στην Ανατολική Μεσόγειο με παράνομη ναύτεξ. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά βρίσκεται πλέον νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην περιοχή. Η Ελλάδα εξέδωσε αντιναύτεξ. Το τουρκικό ερευνητικό παρακολουθείται από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος.
12: Πάμε και στο Μανώλη Κωστίδη τώρα για να μας δώσει περισσότερα και κυρίως να μας δώσει το ρεπορτάζ γύρω από τις δηλώσεις που έκανε στο αεροσκάφος της Επιστροφής, εκεί που συνήθως δίνει τις ειδήσεις ο Ερντογάν. Ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά και απάντησε. Απάντησε με έναν τρόπο που δείχνει ότι το θερμόμετρο ανεβαίνει στις διμερείς μας σχέσεις.
17: Πρώτα απ' όλα, εδώ έχουμε μια κλιμάκωση. Γιατί είχαμε τις ανακοινώσεις των Υπουργείων Εξωτερικών της Τουρκίας για τα νησιά, αμφίσβησε την κυριαρχία τους. Είχαμε τα θαλάσσια πάρκα με προεδρικό διάταγμα του Ερντογάν. Είχαμε και την προειδοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Και έρχεται ο Ερντογάν και λέει: σταματήστε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό που είπε ότι η ιστορία, δηλαδή το πάει στο παρελθόν, να δείτε τι κάναμε στο παρελθόν. Επίσης, κάτι το οποίο είπε πολύ, σε σχέση με το παρελθόν πιο διπλωματικά, αλλά ήταν ξεκάθαρα, όταν λέει από το ΚΑΣ αν υψώσουμε τη φωνή μας, μπορεί να ακουστεί απέναντι. Απέναντι το Καστελόριζο. Εκεί κήρυξε τα θαλάσσια πάρκα και θυμηθήκαμε μια δήλωση του πρώην Υπουργού Άμυνας που έλεγε μπορούμε να κολυμπήσουμε στο Καστελόριζο. Ουσιαστικά η δήλωση του Ερντογάν θυμίζει δηλώσεις πάλι του Τούρκου Προέδρου πριν τη διακήρυξη των Αθηνών. Μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά, θα εκτοξεύσουμε τον Ταϊφούν στην Αθήνα, αλλά σε πιο light εκδοχή.
18: Και Μανώλη, με προειδοποιήσεις. Να μαλακώσει, να διορθώσει κάποιες εκφράσεις. Επέλεξε όμως να το κάνει και το έκανε χωρίς να μπουν αυτά τα φίλτρα.
17: Ναι, διότι έγιναν στο αεροσκάφος. Οι συνεργάτες του πάντα απομαγνητοφώνουν τις δηλώσεις του και τις διανέμουν στον τύπο. Έμειναν όπως τις είπε ο ίδιος. Τώρα γιατί το κάνει αυτό ο Ερντογάν, γιατί το κάνει αυτό η Τουρκία. Διότι θεωρούν τη συνεργασία με το Ισραήλ ζωτική σημασία απειλή για την Τουρκία, δηλαδή η θεωρία της περικύκλωσης, η ασπίδα του Αχιλέα με την εγκατάσταση των ραντάρ και των οπλικών συστημάτων στα ελληνικά νησιά, γι' αυτό και προειδοποιεί ο Ερντογάν, και υπάρχει ένα επιπλέον κρίσιμο ζήτημα για την Τουρκία, το καλώδιο, το αναφέρεται στο ρεπορτάζ, εκεί να δούμε πώς θα αντιδράσει, τα θαλάσσια πάρκα και ό,τι κάνει η Ελλάδα, και βεβαίως από εκεί πέρα όταν θα αρχίσει να αναπτύσσεται η ασπίδα του Αχιλέα τους επόμενους 35 μήνες σε όλη την επικράτηση της Ελλάδος, πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Δεν είμαστε αισιόδοξοι, εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο.
18: Εδώ είμαστε, θα τα παρακολουθούμε από τη συνάντηση τώρα, Μανώλη, με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Τούρκος πρόεδρος, που είχε. Αναρωτιόμασταν χθες εδώ στο Δελτίο αν συζητήθηκε το θέμα των S-400. Σοφότεροι δεν γίναμε. Μάθαμε όμως σίγουρα ότι συζητήθηκε το θέμα των F-35.
17: Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Λίγο καταλάβαμε τι συζήτησαν, ότι ήταν και S-400. Για ποιο λόγο? Ρώτησαν στον Ερντογάν, συζητήσατε το θέμα των S-400? Και λέει, συζητήσαμε κάθε θέμα της διμερούς μας ατζέντας με τον κύριο Πούτιν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω όσα χρόνια παρακολουθώ τον Ερντογάν είναι και S-400. Το ύφος φαίνεται. Και γιατί μετά λέει, όπως γνωρίζετε, η Τουρκία ήταν ένας από τους εταίρους των F-35, οι συζητήσεις μας σχετικά με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι αυτό το ζήτημα θα ξεπεραστεί μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στην Αμερική. Άρα, ρωτάνε τον S-400 Πούτιν, τα είπαμε όλα. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε σε λίγες εβδομάδες, αν έχουν καταλήξει κάπου.
12: Λοιπόν, και σε αυτό το timing, με τα διάφορα να είναι ανοιχτά, την μάθαμε σήμερα από ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, ότι βρέθηκε στη χώρα μας ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο κύριος Καλίν. Συναντήθηκε με τον κύριο Δεμίρη. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει περισσότερα για το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης.
19: Η επίσκεψη του επικεφαλής της ΜΙΤ έγινε την περασμένη Παρασκευή και δημοσιοποιήθηκε σήμερα από την εφημερίδα Τα Νέα. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του, διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δομήρη, με τον οποίο διατηρεί καλή σχέση και επικοινωνία. Να πούμε εδώ ότι η επίσκεψη είχε αρχικά ένα ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθότι ο κύριος Δεμίρης είχε σε προγενέστερο χρόνο ταξιδέψει στην Άγκυρα και συναντηθεί εκεί με τον Τούρκο ομολογό του. Λεπτομέρειες τώρα για το τι συζήτησαν οι δύο αξιωματούχοι δεν έγιναν γνωστές ούτε από την ελληνική ούτε όμως και από την τουρκική πλευρά. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι με τους οποίους επικοινωνήσαμε μας είπαν ότι στην ατζέντα βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Συρία, τη Λαϊβή, η ένταση στις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ και ούτω καθεξής, και όχι θέματα όπως παραδείγματος χάρη η παρουσία των μελών του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Αυτό όμως που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι παρότι η επίσκεψη του κυρίου Καλίν γίνεται σε μια στιγμή που καταγράφεται σημαντική κλιμάκωση σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον και μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αρμόδιοι αξιωματούχοι με τους σε μια στιγμή που καταγράφεται σημαντική κλιμάκωση σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον και μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αρμόδιοι αξιωματούχοι

0: πριν από λίγο στην Λένα Φλιτζάνη και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Τα πράγματα είναι όντως σοβαρά. Νομίζω ότι η Τουρκία πολύ μεθοδευμένα κλιμακώνει, αν θες, τις τάσεις της απέναντι στην Ελλάδα. Είχαμε δηλαδή τα θαλάσσια πάρκα. Έχουμε την εξαγγελία ότι θα υπάρξει ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας που ακόμα δεν ξέρουμε τι θα λέει. Και σήμερα έχουμε μια σκληρή δήλωση του πρόεδρου Ερντογάν, από αυτές που δεν έχουμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό, που ουσιαστικά βάζει το θέμα της αποστρατικοποίησης με πολύ έντονο τρόπο στο τραπέζι. Νομίζω ότι είναι μια, όπως είπε και ο Μανώλης, πάρα πολύ διακριτή πλέον κλιμάκωση της στάσης τους και νομίζω ότι βρισκόμαστε, αν θες, σε μια νέα φάση.
0: Και επειδή το λες και να μας εξηγήσεις και τι εννοείς σε αυτή τη νέα φάση, υπάρχει ένα σχέδιο, μια στρατηγική που εξηφαίνεται από πλευράς Τουρκίας. Το δικό μου ερώτημα είναι αν το βλέπαμε ότι έρχεται ή αν μας ευνηδίασαν.
1: Δεν νομίζω ότι το βλέπαμε. Νομίζω ότι ευνηδιαστήκαμε με την έννοια ότι υποτίθεται μέσα στη διακήρυξη των Αθηνών υπήρχε, αν θες, η διαβεβαίωση
0: υποσχετική,
1: ότι, ναι, ότι μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών θα υπήρχαν ενημερώσεις. Δεν φαίνεται να υπήρχε σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις. Άρα νομίζω ότι όντως υπήρξε ένας ευνηδιασμός. Τώρα, το πού το αποδίδουμε, νομίζω το αποδίδουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτόν τον εκκρεμισμό που υπάρχει για την στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, για αυτές τις παραγγελίες εξοπλιστικές οι οποίες αλλάζουν το σκηνικό. Και βεβαίως αυτό που προσπαθούμε να μαντέψουμε είναι πού το πάει η Τουρκία. Και εδώ υπάρχουν δύο θεωρίες. Η μία θεωρία είναι ότι το πάει στα άκρα συνεχώς, ίσως για να θέλει να προκαλέσει μια κρίση, μια ένταση για να επιβάλλει αυτά τα τελεσμένα τα οποία με κάθε τρόπο επιδιώκει. Υπάρχει μια άλλη θεωρία που ακούω τελευταία, η οποία είναι ότι ίσως ο Ερντογάν θα ήθελε να κλιμακώσει αυτή την κρίση και εκεί να προκαλέσει μια ανάμειξη των Αμερικανών. Εκεί μπορεί να είναι πολύ κρίσιμος ο ρόλος του Αμερικανού πρέσβη της Τουρκίας, του κ. Μπάρακ, ο οποίος είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και στον κ. Ερντογάν.
0: Αλλά ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος.
1: Ναι, τώρα θα δούμε μετά. Αλλά σε πρώτη φάση η ιδέα είναι σε αυτό το σενάριο που ακούω ότι ίσως με αυτόν τον τρόπο θέλουν να προκαλέσουν μια ένταση η οποία μετά θα προκαλέσει μια παρέμβαση του πρόεδρου Τραμπ.
0: Η επίσκεψη του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών μας το μετέδωσε ο Γιάννης Σουλιώτης. Είναι η επίσκεψη αυτή καθ' αυτή. Είναι το προφίλ του κυρίου Καλίν, ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών. Επομένως, κατά τη δική σου άποψη, Αλέξη, ήταν μια επίσκεψη ρουτίνας ή ήταν κάτι παραπάνω?
1: Εγώ καταρχήν καταλαβαίνω ότι ο κύριος Καλίν, πράγμα το οποίο μάλλον μπορεί να μην διαψευστεί αλλά δεν επιβεβαιωθεί σίγουρα, πέρασε και από το Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό από μόνο του είναι σημαντικό. Δεν ξέρω αν είδε τον Πρωθυπουργό ή κάποιον άλλον. Υποθέτω να περάσει από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους θα μπορούσε να συναντηθεί. Ο κύριος Καλίν είναι πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος. Έχει χειριστεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις πάρα πολλά χρόνια. Αυτός χειριζόταν το κόκκινο τηλέφωνο για ένα πολύ μεγάλο διάστημα δίπλα στον πρόεδρο Ερντογάν. Και καταλαβαίνω ότι σε καμία περίπτωση δεν μετέφερε κάποιο μήνυμα, σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε κάποια απειλή ή κάποιο τελεσίγραφο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ήθελε, όπως είπε και ο Γιάννης, να μειώσει, αν θες, την ένταση και να κατεβάσει τον όρο και να πει εντάξει, δεν έχει γίνει και τίποτα. Να πω όμως εδώ ότι αυτό το κάνει πάντα ο κύριος Καλίν. Δηλαδή αυτός είναι ο ρόλος του πάντα να λέει εντάξει, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά, ασχέτως ότι δεν γίνεται στο πεδίο.
0: Και επειδή είπες για το κόκκινο τηλέφωνο, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που λέγαμε ότι υπάρχει αυτό, ότι μπορεί να αποσοβήσουν μια κρίση, μια ένταση, να μπορέσουν να σηκώσουν τα τηλέφωνα οι δύο πλευρές. Αυτή η διπλωματική προσέγγιση υπάρχει, αντέχει ακόμα ή έχει ξαναμειστεί?
1: Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός έχει να μιλήσει αρκετό καιρό με τον κύριο Ερντογάν και καταλαβαίνω ότι δεν θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, που είναι και λογικό μετά από όλα αυτά να βρεθούν στη Νέα Υόρκη. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η επαφή που υπήρχε ανάμεσα στους δύο υπουργούς εξωτερικών επίσης δεν υπάρχει. Και καταλαβαίνω ότι η βασική επαφή που υπάρχει είναι ανάμεσα στην κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που είναι η υπηρεσιακή, ας το πούμε έτσι, υφυπουργός,
0: και
1: τον ομόλογό της στην Τουρκία. Που εκεί υπάρχει μια επαφή η οποία είναι καθαρά υπηρεσιακή, αλλά είναι και πολύ σοβαρή, γιατί η κυρία Παπαδοπούλου είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά.
0: Κλείνοντας, εμείς μπορεί να τα λέμε, Αθήνα και Άγκυρα μπορεί να είναι σε μια επικοινωνία, να υπάρχει μια βαλβίδα αποσυμπίεσης. Εάν δεν λυθεί το θέμα με το Ισραήλ, που λέει ότι έχει στρατηγικό συμφέρον στην περιοχή και θέλει ανοιχτούς τους θαλάσσιους διαδρόμους, πόσο μας επηρεάζει, Αλέξη?
1: Μας επηρεάζει πολύ. Υπάρχει μια τρέλα με το Ισραήλ στην Τουρκία, στο κατεστημένο, στο περιβάλλον του Ερντογάν και στην κοινωνία της Τουρκίας. Και βεβαίως έχει αναβιώσει στο μυαλό τους όλο αυτό το σενάριο της περικύκλωσης. Ότι δηλαδή κάπως και η Δύση και το Ισραήλ, και χρησιμοποιώντας την Ελλάδα, περικυκλώνουν την Τουρκία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τους φύγει από το μυαλό. Και βέβαια, καθώς θα περνάνε οι μήνες και θα περιμένουν αυτούς τους Ισραηλινούς εξοπλισμούς, τότε αυτό το πράγμα θα εντείνεται, αν και νομίζω ότι ήδη έχει να φτάνει στο κόκκινο.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
2: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
2: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
5: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
6: Προκαλέσουν πυρκαγιά.
7: Τώρα μετά τη δημοσία.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
9: Νόβα 931.
10: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
11: Sky 100,3.
12: Είναι στη Μόσχα και οι γερμανικές αρχές λένε ότι έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους. Έναν γεννημένο στη Ρωσία με διαβατήριο Λετωνίας που πιστεύεται ότι έχει διασυνδέσεις με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Ενώ στον τόπο του εγκλήματος οι ερευνητές ανακαλύπτουν επίσης ίχνη DNA που τους οδηγούν στο δεύτερο ύποπτο, έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Ο πρόεδρος Πούτιν χαρακτηρίζει τις κατηγορίες χαλκευμένες.
7: Δεν είναι σαφές γιατί διατυπώνουν όλες αυτές τις κατηγορίες. Υπάρχει μόνο μία εξήγηση, η ανάγκη αντιμετώπισης μιας επιθετικής Ρωσίας. Αλλά πού είναι τα στοιχεία? Λοιπόν, αυτοί έχουν φυτέψει τα στοιχεία.
12: Νέες απειλές προς Δισμάς εξαπολύει ο στενός συνεργάτης του Πούτιν, Δμήτρη Μετβέντεφ.
13: Σε αυτούς αξίζει ένα άμεσο χτύπημα σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού για την κλίκα των συμμοριτών. Και πολύ πιθανόν και σε κάποια άλλα μέρη στο Βερολίνο.
12: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι έχουν γίνει στόχος υβριδικού πολέμου της Ρωσίας.
7: Αυτή ήταν μια επίθεση με στρατιωτικό υλικό που έγινε από Ρώσους πράκτορες σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οι Ευρωπαίοι είναι αντιμέτωποι με μια σκληρή αλήθεια, ότι αυτό είναι η νέα κανονικότητα. Εάν η επίθεση αυτή είχε επιτύχει, θα είχε προκαλέσει τεράστιες ζημιές και πιθανώς ακόμη και απώλεια ζώων.
14: Cette guerre hybride au fond que nous mène la Russie qui est ainsi documentée.
7: Ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος. Αυτός ο υβριδικός πόλεμος είναι εναντίον μας.
6: Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα επιτύχουν. Παραμένουμε ακλόνητοι και θα διατηρήσουμε αξιόπιστη αποτροπή για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας.
12: Ο Ρώσος πρεσβευτής στο Βερολίνο καλείται να δώσει εξηγήσεις, ενώ δίνονται εντολές να ληφθεί σειρά διπλωματικών μέτρων και κυρώσεων ως απάντηση στην υβριδική επίθεση.
7: Η Ρωσία πρέπει τώρα να καταλάβει ότι η προσέγγιση που ακολουθεί αναζητώντας στρατιωτικές λύσεις, προσπαθώντας να επιβάλλει τις απαιτήσεις της με τη χρήση βίας συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών απειλών, έχει αποτύχει.
12: Η δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Με την αστυνομία του Μπεργχάιμ να ερευνά προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή υποσταθμού της πόλης.
7: Δεν θεωρούμε τη Λειψία μεμονωμένο περιστατικό. Τη βλέπουμε σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές ενέργειες. Είναι ο Αλεξάνδερ Ντόμπρετ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας.
12: Αγώγημο υλικό προκαλούν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου.
7: Από τη μία λοιπόν η ιστορία με τα ντρόουν, από την άλλη χθεσινή επίθεση σε υποσταθμό ηλεκτροδότηση. Συνδεόμαστε τώρα με την Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle, διότι ή μιλάμε για συμπτώσεις ή αν το πράγμα είναι σκηνοθετημένο. Ελέγχεται αυτή τη στιγμή αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.
9: Πιθανή σύνδεση του κύματος αυτού δολιοφθορών σε όλη τη Γερμανία. Όμως λένε, είναι σίγουρα γεγονός ότι από χθες Γερμανία και Ρωσία εισέρχονται σε μια νέα εποχή. Ήδη πολλοί κάνουν λόγο για ένα νέο ψυχρό πόλεμο, για μια ραγδαία επιδείνωση στις διμερείς σχέσεις. Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε και σε ειρήνη, λέει διαρκώς ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέτς. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, όμως η Γερμανία είναι στόχος πολεμικών ενεργειών της Ρωσίας. Λένε να δούμε όμως πού βρισκόμαστε σήμερα, μία μέρα μετά. Η Γερμανία κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Επίσης, σχεδιάζει να βάλει λουκέτο στο ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, το πολιτιστικό ίδρυμα της Μόσχας, και εξετάζει ένα 22ο πακέτο κυρώσεων μέσω των Βρυξελών, ενδεχομένως για τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, αλλά και νέες κυρώσεις κατά φυσικών προσώπων. Τι δεν έχει κάνει η Γερμανία αυτή τη στιγμή, όμως, σκληροπυρηνική, ακόμα και από τους κόλπους των χριστιανοδημοκρατών, θεωρούν ότι θα ήταν ορθό να κάνει η Γερμανία την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που μία χώρα θεωρεί ότι απειλείται. Όμως κάτι τέτοιο θα σήμαινε μία περαιτέρω κλιμάκωση στις διμερείς σχέσεις και ενδεχομένως μία νέα συγκρουσιακή πορεία με τη Ρωσία χωρίς επιστροφή, λένε σήμερα αναλυτές στο Βερολίνο. Ένα κλείνοντας να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία Anhalt, όπου προηγείται η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, ένα φιλορωσικό κόμμα το οποίο αντιτίθεται στη γερμανική βοήθεια προς την Ουκρανία. Είναι εκλογές οι οποίες θα κρίνουν την επόμενη μέρα όχι μόνο στο συγκεκριμένο κρατήδιο, στη Γερμανία αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη, και όλα αυτά βέβαια σχετίζονται και με τη Ρωσία.
7: Τώρα, τους βασικούς άξονες του οικονομικού προγράμματος του παρουσιάζει απόψε στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, που ανηφορίζει πρώτος προς τη συμπρωτεύουσα από το επιτελείο του. Ισχυρίζονται ότι οι προτάσεις που θα ακούσουμε θα είναι κοστολογημένες. Πρώτα βρίσκουμε τα χρήματα και μετά τα δίνουμε, λέει από την πλευρά της η κυβέρνηση. Ενώ το Πασόκ μένει στις τιμές ρεύματος του μεγαλύτερου παρόχου. Βλέπουν πολιτική κίνηση πίσω από τις χθεσινές ανακοινώσεις και με την αναφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας καταγγέλουν εξαπάτηση των πολιτών, εκτοξεύοντας μάλιστα και προσωπικούς βαρύς και προσωπικούς χαρακτηρισμούς κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Το ρεπορτάζ το έχει επιμεληθεί ο Γιάννης Καντέλης.
15: Για συνέχιση των μεγάλων έργων και την επόμενη τετραετία υποσχόμενος άλμα ανάπτυξης μίλησε ο κ. Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο.
16: Για μας η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.
15: Στόχος της κυβέρνησης είναι το πλεόνασμα της οικονομίας να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες.
17: Αλλά ένας συνταξιούχος που παίρνει 1.200 ή 1.500 ή λίγο παραπάνω σύνταξη δεν είναι πλούσιος. Άρα για εμένα περισσότερο σημαντικό από την μονιμοποίηση που μόνιμα είναι τα μέτρα είναι η διεύρυνση των δικαιούχων.
18: Χτυπάμε την πόρτα του τετραψήφιου μεγέθους ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Άρα δεν θα πω αργά ή γρήγορα. Νομίζω ότι είναι άντε πόρτας μια τέτοια εξέλιξη.
15: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ για την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος.
17: Το ΠΑΣΟΚ πήγε σε μια λογική του δεν πληρώνω. Και το κυριότερο, το ΠΑΣΟΚ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στους συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν. Ναι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα δάνεια, αναφέρομαι και σε αυτούς που πληρώνουν φόρους εισφορές, ότι είναι κορόιδα.
19: Κύριε Μαρινάκη, εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγειά των κορόιδων μαζί με τα funds και τους services, των οποίων τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Δυστυχώς για εσάς, το πάρτι σας τελειώνει.
15: Ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τους ασθενέστερους αναμένεται να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
20: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα έχει καμία φορολογική επιβάρυνση στην κατηγορία των μικρών, των ασθενέστερων και των μικρομεσαίων. Εκεί που θα πέσει ξύλο θα είναι στα φαινόμενα διαφθοράς.
21: Στα κοστολογημένα προγράμματά σας δεν χωράνε ούτε τα πραγματικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τα κύματα της ακρίβειας. Η φιλολαϊκή πολιτική δεν θέλει τροχονόμους στην εσωκέπεια. Θέλει μια κυβέρνηση της ελληνικής λύσης.
22: Η κυβέρνηση αρνείται επίμονα να αγγίξει τους έμεσους φόρους που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα λαϊκά και μεσαία εισοδήματα.
15: Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ του Σαββάτου.
7: Μέχρι λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό να εξαγγέλει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη για τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός.
15: Τώρα γίνεται μια επικοινωνιακή διαχείριση πώς θα παρουσιαστούν καλύτερα, διότι αυτό το μήνυμα που θέλουν να περάσουν από την κυβέρνηση είναι ότι είναι μέτρα στα οποία μπορούν οι περισσότεροι πολίτες να δουν τον εαυτό τους, να βρουν κάτι το οποίο τους αφορά, αφορά τους ίδιους και την τσέπη τους κυρίως. Να δούμε τις κοινωνικές ομάδες που κυρίως απευθύνονται, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι οι επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρομεσαίες με διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι αγρότες, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Βλέπουμε κοινωνικές ομάδες οι οποίες τον τελευταίο καιρό είχαν απομακρυνθεί από την κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες. Τώρα υπάρχουν ξεχωριστά μέτρα για τον καθέναν από αυτούς.
7: Και επειδή αναφερόμαστε στους συνταξιούχους, ακούσαμε νωρίτερα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δείχνει πού το πάει με τους συνταξιούχους, σε ποια κατεύθυνση δηλαδή, και έχεις περισσότερες πληροφορίες να μας δώσεις.
15: Ακριβώς, και θα τα δούμε αναλυτικά. Έχουμε μείωση των φορολογικών συντελεστών, κάτι που αφορά τους πάντες, αναμενόμενοι να δούμε πώς θα γίνει αυτή η διάχυση. Έχουμε την αύξηση του επιδόματος συνταξιούχων, αυτό το οποίο ανέφερες. Εδώ πλέον θεωρείται δεδομένο ότι θα πάμε πάνω από τα 400 ευρώ, τα οποία δίνονται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Αλλά θα δούμε και κάτι άλλο. Να διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων.
7: Περισσότερο επομένως.
15: Ακριβώς, θα δούμε μια διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, τα οποία ισχύουν και για αυτούς που λαμβάνουν αυτό το επίδομα. Θα δούμε τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, άλλο ένα μέτρο το οποίο αφορά τους συνταξιούχους, τη μείωση της τεκμαρτής φορολόγησης, εδώ στοχεύει ακριβώς στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι μια κοινωνική τάξη η οποία είχε στηρίξει πολύ τη Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά αυτό το μέτρο είχε πληγώσει την σχέση τους. Ακριβώς, με άξονα τη συνέπεια, μένει να δούμε πώς θα αποκωδικοποιηθεί αυτό, μείωση της προκαταβολής φόρου, αλλά και αύξηση του κατώτατου μισθού, πάνω από τα επίπεδα τα οποία περιμέναμε, και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πολλά από αυτά τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα τετραετίας.
7: Και καλά κάνεις και το λες, γιατί έπαιξε πολύ σήμερα και αν είναι τετραψήφιο το ποσό αυτό, επομένως πού το βλέπεις να κινείται και γιατί έχει γίνει μια προαναγγελία.
15: Ναι, θα πάει 970-980, δύσκολο είναι το ολόκληρο συν 50 πάνω από το στόχο, άρα μιλάμε για συν 80 στην ουσία ευρώ στον κατώτατο μισθό. Αλλά ωστόσο, η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει έναν κατώτατο μισθό σε βάθος τετραετίας. Μένει να δούμε λοιπόν ποιο θα είναι αυτό το ποσό που θα πει ο Μητσοτάκης θα πάρουν οι Έλληνες με τον κατώτατο μισθό το 2030.
7: Τώρα, σε λίγη ώρα, για την ακρίβεια, πριν από λίγα λεπτά ανέβηκε στο Βήμα ο Αλέξης Τσίπρας για να παρουσιάσει αυτούς τους 5 άξονες της οικονομικής πολιτικής, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, για το πώς θα κατευθύνεται το χρήμα. Η Χρύσα Μπάτου θα μας πει περισσότερα.
0: Σε μόλις μισή ώρα από τώρα, λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας λέει να θα ανοίξει τα καρφιά του εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θα παρουσιάσει, λοιπόν, το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Με άλλα λόγια, ένα εθνικό σχέδιο, όπως λένε οι στενοί συνεργάτες του στην Αμαλία, στο οποίο θα στηρίζεται σε αυτό το σύνθημα το βασικό τρίπτυχο. Παράγουμε περισσότερο, μοιραζόμαστε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα. Με βάση αυτό, λοιπόν, θα βάλει στο τραπέζι και τους πέντε βασικούς άξονες που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, λοιπόν, θα αναφερθεί στα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως θα δείτε και στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας με την ενίσχυση των εισοδημάτων, την ενίσχυση της εργασίας αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις οποίες θέλει να αποκαταστήσει και τις διαταραγμένες σχέσεις, την δίκαιη κατανομή του πλούτου, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους με βασικούς άξονες, την υγεία και την παιδεία, αλλά και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ένας κοινός παρονομαστής όλων αυτών είναι η κοστολόγηση, στην οποία θα δοθεί και ιδιαίτερο βάρος, όπως λένε άλλωστε και οι στενοί συνεργάτες του. Κάθε ένα από τα μέτρα αυτά είναι καθαρό από πού προέρχονται, λοιπόν, τα χρήματα. Μεικτό κόστος του προγράμματος για το 2027-2030 είναι τα 7,39 δις, μόνιμα έσοδα 1,92 δις. Στόχευση του κυρίου Τσίπρα να πείσει, λοιπόν, το ακροτήριό του ότι όλα όσα υπόσχεται μπορεί και να τα εφαρμόσει, αλλά και να αποδείξει την πηγή χρηματοδότησής τους. Και πέραν όλων των άλλων, βέβαια, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Λένα, να δούμε και τα πρόσωπα που θα βρεθούν στο ακροτήριο του κυρίου Τσίπρα. Αυτά τα οποία ενδεχομένως προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε πρόκειται για πρώην βουλευτές είτε για κομματικά στέλη.
7: Λοιπόν, περισσότερα βεβαίως για το τι αναμένεται να ακούσουμε απόψε από τον κύριο Τσίπρα γνωρίζει ο Αντώνης Ατζολέτος. Για να πάρουμε μια γεύση.
1: Έτσι θα παιχθεί φέτος το παιχνίδι, το εκλογικό παιχνίδι, γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι θα υποσχεθείς, κυρίως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά αν μπορείς να το κάνεις. Και για την Ελλάς και για το ΠΑΣΟΚ αυτό είναι μεγάλο στοίχημα. Ακούσαμε τα νούμερα από την Χρύσα. Για τον Αλέξη Τσίπρα είναι διπλό στοίχημα, γιατί ξέρει ότι από την κυβέρνηση έχουν να αντιπαραβάλουν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014. Άρα, λοιπόν, όλα πρέπει να είναι κοστολογημένα. Και υπάρχει κάτι άλλο πλέον. Υπάρχει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Από την 1η Νοεμβρίου.
2: Ο έλεγχος, επομένως.
1: Βεβαίως. Σε δύο μήνες θα μπορούν τα κόμματα να καταθέτουν τις προεκλογικές τους εξαγγελίες, μέχρι 10 προτάσεις. Είναι θελετικό. Όμως, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο θα κοστολογήσει, για να τα δημοσιοποιήσει, θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως να αποδεχτούν τα κόμματα τη συγκεκριμένη κοστολόγηση.
2: Και να κρυθούν για την όποια απάντησή τους, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική.
1: Και εδώ να δούμε ποιος θα πει όχι όταν θα γίνει η κοστολόγηση.

0: Τώρα δεν εκλέγεται η Έλενα Κρήτα αντιπρόεδρος της Βουλής. Βάσει κανονισμού της Βουλής δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Αυτό το σχολίασε αρνητικά η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε για μια ακόμα μελανή σελίδα σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο. Το ρεπορτάζ έχει η Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Δεν εξελέγει η Έλενα Κρήτα αντιπρόεδρος της Βουλής, αφού ναι, ψήφισαν 119 βουλευτές της αντιπολίτευσης και παρών 169 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της Νίκης αλλά και κάποια ανεξάρτητη. Πλέον αλλάζει η σύνθεση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής με τη Νέα Δημοκρατία να διαθέτει την πλειοψηφία με 15 μέλη και την αντιπολίτευση από 13 μέλη να εκπροσωπείται πλέον με 12. Η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι το μπλόκο στην Έλενα Κρήτα συνδέεται με τους συσχετισμούς και την πλειοψηφία των 3/5 για την εκλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών.
2: Σήμερα γράφτηκε άλλη μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του.
3: Η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα. Ανέλπιστα υψηλό νούμερο, κανείς μας τον ΣΥΡΙΖΑ δεν περίμενε πάνω από 90.
1: Είχε προηγηθεί σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή με αφορμή το αν οι βουλευτές έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν πριν την ψηφοφορία.
4: Επιχειρείτε να στερήσετε το λόγο από αρχηγό της αντιπολίτευσης. Γιατί χειρονομείτε, κύριε Δουδονή, σε εμένα χειρονομείτε.
5: Αντιλαμβάνομαι, δεν αντελήφθη περί ποιου αντικειμένου συζητούμε και πάνω απ' όλα θυμάμαι ότι δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
4: Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ενεργεί ως Νέα Δημοκρατία.
6: Περιτεύει να απαντήσω και σε εσάς.
7: Κύριε Πρόεδρε,
6: αφήστε τους ξυπνακισμούς, ας πούμε. Αφήστε τους ξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε σας λέω. Αφήστε τους ξυπνακισμούς μαζί μου. Και τη χειδαιότητα.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Δίωξη για ανθρωποκτονία σκήθηκε σήμερα στους δύο φερόμενους γονείς του βρέφους που εντοπίστηκε δολοφονημένο και σε κατάσταση ψύξη στην Κυψέλη. Οι ίδιοι δεν αποδέχονται τις κατηγορίες, ενώ μέχρι και τώρα οι αρχές προσπαθούν να ξιχνιάσουν την υπόθεση αυτή και κυρίως ποιες μπορεί να είναι οι όποιες αξιόπινες προεκτάσεις. Σε τι βαθμό είναι εμπλεγμένοι οι ενήλικες, αν υπάρχουν και άλλα παιδιά. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Ακούστε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
8: Σοκ προκαλούν οι ισχυρισμοί του 43χρονου κατηγορούμενου για τα τραύματα στην πλάτη του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς υποστηρίζει ότι τα σημάδια δημιουργήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει τον πάγο από τη σωρό με μαχαίρι.
9: Θα πάμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για αυτά τα οποία ακολουθούν. Να καταρρύψουμε τους ισχυρισμούς τους οποίους φέρεται να έχει ο ιατροδικαστής για να λάμψει η αλήθεια.
10: Μετά το θάνατο καταρχάς δεν υπάρχει καμία αιμορραγία, μετά το θάνατο δεν υπάρχει καμία ιστική αντίδραση, κανένας ιστός δεν αντιδρά σε ένα μαχαίρωμα, για να το πω έτσι απλοϊκά.
8: Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 43χρονος, ο 38χρονος και ο 26χρονος μετά τις απολογίες τους για τις κατηγορίες που αφορούν στη διακίνηση ναρκωτικών και τη μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού.
11: Αρνούμε την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι τοξικοεξαρτημένος. Ζητώ να υποβληθώ στη σχετική εξέταση.
12: Αρνούμε τις κατηγορίες. Δεν διέπραξα τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμε. Είμαι αθώα. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση.
8: Στην απολογία της η 38χρονη επιμένει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, ενώ άγνοια δηλώνει ο 26χρονος.
12: Ζητώ την επιοίκεια της ελληνικής δικαιοσύνης. Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου. Δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατό του.
13: Εγώ τα πρόσεχα τα παιδιά 3 φορές την εβδομάδα. Μου τα άφηναν γιατί πήγαιναν να δουλέψουν. Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί. Στο σπίτι δεν είχα δει λεφτά.
8: 43χρονος και 38χρονοι εμφανίζονται να πέφτουν σε αντιφάσεις για το τι συνέβη στο παιδί, ενώ και οι δύο υποστηρίζουν ότι δεν βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή του θανάτου του.
9: Αρνείται τις κατηγορίες. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω και δεν έχω πάρει ακόμα τη δικογραφία για να τοποθετηθώ. Δεν έχω διαβάσει το δικαστική.
8: 3 φορές μέσα στο 2025 τα ανήλικα αδέλφια είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού για προστατευτική φύλαξη λόγω παραμέλησης, όπου σύμφωνα με υγειονομικές πηγές έφυγαν από το νοσοκομείο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία προστασίας τους.
14: Όταν λοιπόν Έσκασαν τα παιδιά με τον πατέρα από το νοσοκομείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως μας δίνεται η εντολή όταν κάποια παιδιά κινδυνεύει η ζωή τους. Μας δίνεται εντολή να βγάλουμε Amber Alert. Δεν μας δόθηκε καμία τέτοια εντολή.
15: Το νοσοκομείο από την πλευρά του αναφέρει ότι ενημέρωνε αστυνομία και εισαγγελία, ενώ η Ελλάς καταγράφει επίσημη εισαγγελική παραγγελία για τον εντοπισμό των παιδιών μόλις τον Δεκέμβριο του 2025.
0: Στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης θα πάμε τώρα για να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη. Οι τρεις ενήλικες προφυλακίστηκαν, έχουμε όμως και δύο παράλληλες εξελίξεις.
16: Εισαγγελέας, αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχαν συλλέξει οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο του βρέφους, άσκησε ποινική δίωξη στον πατέρα και στη μητέρα του μωρού για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία και για άλλα αδικήματα. Στον τρίτο κατηγορούμενο, τον 26χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, άσκησε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει και αφού είχε συμπληρώσει τα 12 έτη. Αυτό που περιμένουμε τώρα, λένε, είναι να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους. Τώρα για τη δεύτερη δικογραφία που λες, μια εκκρεμή δικογραφία, η οποία πρόκειται για δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται πολλοί εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων και ο 43χρονος πατέρας του βρέφους, αφορά σε κακουργήματα όπως βιασμό, μαστροπία. Είναι ανοιχτή δικογραφία την οποία εξετάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, πρεμιέρα στο κύπελο Superbet με νίκη για την ΑΕΚ. Η Ένωση επικράτησε 2-0 του Νέου του Χρυσούπολης, χάρη στα γκολ των Ζήνη και Γεωργίεφ. Σε λίγη ώρα ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Λάρισα. Αργότερα έχουμε την αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ Όφη. Είναι αναμετρήσεις όλες που παρακολουθείτε ζωντανά στον Sky.
1: Το Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο τέτα τέτ κρεμάει, δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με το Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ο Ζήνη τώρα μες στην περιοχή, ευκαιρία για την ΑΕΚ 0-1. Καταπληκτική εκτέλεση από το Ζήνη για το προβάδισμα της ΑΕΚ στο 10ο λεπτό. Βλέπετε τη βαθιά παλιά του Αριάγκα. Ο Ζήνη κάνει ένα κοντρόλ, μπαίνει στην περιοχή και με πολύ καλή εκτέλεση δοκάρι και μέσα για το 0-1 της ΑΕΚ. Σε ένα ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Μάνταλος, η σέντρα ελέγχει, όχι δεν ελέγχει ο Αστράς, ο Ζήνη θα χάσει την ευκαιρία. Ζητά ο Ζήνη, θα πάρει την μπάλα, Ζήνη στην περιοχή, ωραία η τρίπλα, σουτάρει ο Ζήνη, απόκρουση του Αστρά, καλοσκάμιστο σουτ, μεγάλη επέμβαση του Αστρά στο 72. Αφήσει ο Μάνταλος και ο Μάγερ, εκτελεί ο Κροάτης. Μέσα στην περιοχή, ευκαιρία με τον Γεωργίεφ, 2-0. Η ΑΕΚ καθαρίζει τη νίκη με σκόρερ τον Βούλγαρο κεντρικό αμυντικό από εκτέλεση φάουλ του Μάγερ. Η μπάλα περνάει από όλους και ο Γεωργίεφ από τη μικρή περιοχή κάνει κεφαλιά κατεύθυνσης αντίθετη στη φορά του σώματος του Αστρά για το 0-2 της ΑΕΚ.
0: Τώρα στο ποδόσφαιρο, αφού έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας, ο Ζωάο Μάριο επέστρεψε στην ΑΕΚ με μόνιμη μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, ενώ ο παίκτης της Χάλη είναι επίσημα ο Χρήστος Μουζακίτης.
2: Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και τυπικά είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Κολομβιανός Χαφ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 και έγινε έτσι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των Ερυθρόλευκων, μιας και το ποσό που δόθηκε στη Racing Santander φτάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ.
3: Es un placer venir a un club tan grande como lo es el Olympiacos, un club que tiene una historia grandísima, llena de títulos, llena de jugadores que han pasado por acá y han tenido una carrera increíble.
2: Την ίδια ώρα, οι Πειραιώτες βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα. Ο 29χρονος εξτρέμ από την Τζαμάικα πραγματοποίησε μεγάλες εμφανίσεις με Λεβερκούζεν και Άστον Βίλα. Ενώ πέρσι αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρώμα και έρχεται για να ενισχύσει τα άκρα της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Στην ΑΕΚ, ο Ζωάο Μάριο προβάρει τα κυτρινόμαυρα επιστρέφοντας στην Ένωση μετά τον περσινό του δανεισμό. Αντίθετα, αποχωρεί ο Ντέρε Κουτέσα, ο οποίος δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Νίκολιτς, με την ΑΕΚ να τον πουλάει στη Σερβέτ, ομάδα από την οποία τον είχε πάρει ως ελεύθερο πριν ένα χρόνο. Παράλληλα, την προσεχή 5η-10 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το εξαναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας ανάμεσα Παναθηναϊκό και Κηφισιά. Το μάτς ορίστηκε για τις 9 το βράδυ και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο μάτς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε ακούγοντας το θέμα της ημέρας, έτσι όπως το παρουσίασε η Deutsche Welle. Σύνδεση λοιπόν με το Βερολίνο και τις κατηγορίες για κατασκοπία στο ρωσικό σπίτι. Ακούμε το ρεπορτάζ της Δήμητρας Κυρανούδη.
7: Οι γερμανορωσικές σχέσεις βρίσκονται στο ναδύρ και μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις για δέσμη μέτρων κατά της Ρωσίας, το Βερολίνο βάζει στο στόχαστρό του και το ρωσικό σπίτι στη γερμανική πρωτεύουσα. Εδώ και καιρό η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία είχε απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος 3 ατόμων για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας. Στο επίκεντρο βρέθηκε εξ αρχής το ρωσικό σπίτι, δηλαδή το πολιτιστικό κέντρο της Μόσχας στο Βερολίνο, το οποίο οι γερμανικές αρχές θεωρούν ότι χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές φορές, όχι μόνο για πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά ως χώρος επαφών και δικτύωσης προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι ύποπτοι συγκέντρωναν πληροφορίες για Ρώσους αντιφρονούντες, δημοσιογράφους, ακτιβιστές. Οι πληροφορίες αυτές φέρεται να διαβιβάζονταν σε ρωσικούς κρατικούς φορείς. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αφορά έναν οργανισμό που παρουσιαζόταν επί δεκαετίες ως γέφυρα πολιτισμού και διαλόγου μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Ωστόσο, μετά τη ρωσική εισβολή, πολλές τέτοιες γέφυρες έχουν καταρρεύσει. Αντίστοιχο είναι και το παράδειγμα του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκέτε στη Ρωσία. Το Γκέτε υπήρξε για δεκαετίες το σημαντικότερο όχημα πολιτιστικών, μορφωτικών και γλωσσικών ανταλλαγών ανάμεσα στις δύο χώρες, προωθώντας τη γερμανική γλώσσα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Μετά το 2022 όμως και το Ινστιτούτο Γκέτε βρέθηκε αντιμέτωπο με αυστηρούς περιορισμούς, ακυρώσεις προγραμμάτων και αυξανόμενες πιέσεις από τις ρωσικές αρχές. Η Μόσχα από την πλευρά της απορρίπτει σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε κατηγορία περί κατασκοπίας από το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο και κάνει λόγο για πολιτικά υποκινούμενες διώξεις. Το Βερολίνο από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η προστασία των αντιφρονούντων και η αντιμετώπιση της δράσης ξένων μυστικών υπηρεσιών αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Η υπόθεση οδηγείται στα γερμανικά δικαστήρια. Ταυτόχρονα γίνεται σαφές ότι οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας έχουν περάσει πλέον σε μια νέα εποχή, όπου η πολιτιστική διπλωματία που κάποτε εκπροσωπούσαν οργανισμοί όπως το Ρωσικό Σπίτι και το Ινστιτούτο Γκέτε δίνουν τη θέση τους στην ανοιχτή αντιπαράθεση, τις κυρώσεις και τις αμοιβές κατηγορίες. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανού.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων στις 9 ακριβώς. Αμέσως μετά, παρέα σας μέχρι και τις 11, ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Ζούμε αληθινά. Καλή συνέχεια σε όλους.
8: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
9: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
9: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: τότε θα το ζήσουμε φάση ποινή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
4: Η ώρα είναι...
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
6: Νόβα 931.
7: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές.
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
10: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
10: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
9: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
9: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
10: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
9: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
11: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτήμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
14: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
18: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές, άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Nova 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτήσω.

0: 31.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
0: Νόβα 931.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
10: Sky 100,3.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
12: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
2: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.gr.
1: Νόβα 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 10.
1: Nova 931.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Nova 931.
4: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

Nova 931. Η ώρα είναι 12:30. Nova 931. Nova 931. Κολλάς μαζί του. Ήταν...

0: Νόβα 931.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

0: μάτια κλειστά. Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 2.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Μουσική, νέα, δώρα, Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.